0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Show me.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ. Και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες όλες τις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. 11 Μαΐου του 2026. Για τις τρεις επόμενες ολόκληρες ώρες, πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι ετοιμάσει για εσάς. Άρα, ετοιμάσετε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου σήμερα του 2026, 131η ημέρα του έτους. Είδαμε την ανατολή στις 6 και 16 το πρωί, παιδιά. Έχουν μεγαλώσει σήμερα.
1: Πολύ. Και το βράδυ.
0: Βέβαια, στις 8 και 26 έρχεται και η δύση του ηλίου. Δεν νυχτώνει πια. Το έχετε καταλάβει. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών η σημερινή.
1: Πολύ σημαντική.
0: Που σηματοδοτεί
1: σχεδόν
0: και τη θερινή μας σεζόν. Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία. Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Αγίου Αρμοδίου του Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανομής, Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Αρμόδιος, Αρμόδης Μεθόδιος, Αργύρης Αργύριος, Αργυρού Λαρούλα, Αργυρό Ασημίνα, Ολυμπία Ολυμπιάδα Ολύμπιόλια, Ολυμπούλα Ολυμπιάς, Διοσκουρίδης Διόσκορος.
1: Ωραία.
0: Εξαιρετικά ονόματα όλα. Χρόνια πολλά φυσικά να ευχηθούμε σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή οποιοδήποτε άλλο λόγο για να γιορτάσετε σήμερα. Καζαμία σήμερα δεν έχουμε νομίζω.
1: Όχι, δεν έχουμε, τα είπαμε την Παρασκευή.
0: Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το σημερινό καυτό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη μέρα για να αγοράσετε αεροπορικά εισιτήρια, μιας και έρχεται καλοκαιράκι και ξέρω ότι θέλετε να κάνετε ταξιδάκια σας.
0: Καλά, έχουν ανέβει και οι τιμές των καυσίμων.
1: Ναι, θα πάμε να δούμε την καινούργια θερμή εισβολή που έρχεται στον καιρό. Είδαμε και το Σάββατο υψηλές θερμοκρασίες. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω σε συντεχνητή νοημοσύνη, να δούμε έτσι κάποια πράγματα, πόσο δυναμικά έχει μπει στη ζωή μας και τα λοιπά.
0: Πόσο μας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
1: Θα πάμε να δούμε τι έγινε με το Χανταϊό, πώς αποβιβάστηκαν οι άνθρωποι από το πλοίο, αλλά και τι έγινε σε ένα απομακρυσμένο νησί όπου οι Βρετανοί πέταξαν βοήθεια, τέλος πάντων.
0: Πώς την πέταξαν.
1: Χαμούλης, ναι. Έχουμε το καθιερωμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού να δούμε τι λέει. Έχω νέα επιστημονική ανάλυση για την, μάλλον επιστήμονες στην Αλάσκα ανακάλυψαν το δεύτερο μεγαλύτερο μεγατσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα και θα δούμε διάφορα πράγματα. Τι τραγούδησαν, τι το ένα, τι το άλλο. Έχουμε έναν αθλητή, ο οποίος ο Γιώργος Καρλάφτης, έχουμε τον Γιώργο Καρλάφτη, ο οποίος είναι Ελληνοαμερικανός και έχει καλέσει, θα δούμε ποιον έχει καλέσει στο γάμο του. Και έχουμε και έναν αθλητή, ο οποίος έχει κάνει ένα καινούργιο παγκόσμιο ρεκόρ, Έλληνα αθλητής της κολύμβησης. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι υποψηφιότητες για το Δήμο που άρχισαν να ανακοινώνονται, Μιχάλη, και έχεις καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Ορίστε τώρα.
1: Θα πάμε λίγο μέχρι τις Μοίρες, όπου είχαμε ένα κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Έχω Eurovision, πολύ Eurovision, διότι έγινε η παρέλαση των ομάδων και διάφορα άλλα τέτοια. Για τη συνέχεια σας έχω... είχαμε ένα πολύ άσχημο περιστατικό στην Παντάνασα, που θα δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν τη γυναίκα. Και άλλη Eurovision. Περιμένετε, γιατί είναι τα χαμούλης.
0: Είναι η εβδομάδα τώρα της Eurovision, παιδιά. Είναι λογικό.
1: Έχουμε παιδιά τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος κάνει μηνύσεις για τις υποκλοπές. Ναι, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω τι άλλο να σου πω.
0: Έχουμε φυσικά τον διαγωνισμό, παιδιά, όπου θα πάμε να ακούσουμε και τον νικητή ή την νικήτρια της κλήρωσης της Παρασκευής. Νικήτρια, βλέπω, της προηγούμενης εβδομάδας. Και φυσικά έχουμε νέο κύκλο διαγωνισμού, όπου με το που ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου, τότε καλείτε. Και εμείς τι κάνουμε πάλι, μεταφράζουμε στα ελληνικά τους στίχους. Εσείς βρίσκετε το τραγούδι, τον αγγλικό του τίτλο, και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση που έχετε πάλι την Παρασκευή, διεκδικώντας διπλό εισιτήριο σε δίγλυκα καμπίνα και γιοταχή αυτοκίνητο με τιμηνό Unlines για αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο, για ένα ταξίδι που θα το εξαργυρώσετε άμεσα. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλά είμαστε εσείς?
2: Καλά είμαστε και εμείς.
0: Τι γίνεται σήμερα, έχουμε κίνηση?
1: Έχουμε λίγη κίνηση στο λεωφόρο Κνωσού, στον Αγιάννη εκεί, και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα. Μπεντεβή επίσης εκεί στα Φανάρια, στον Αγιάννη το Χωστό, στο Κυκλικό, στη Γιώφυρο έχουμε. Κάτω στον Παραλιακό, εκεί στη Μητσοτάκη έχει λίγο. Ανεβαίνοντας προς Αντιστάσεως και Κάρου. Και στο δρόμο για τη βιομηχανική.
0: Πολύ ωραία. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Πανεπιστημιακό. Λαϊκή θα βρούμε στα Καμένια στην Αγία Βαρβάρα. Τέλεια.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας. Περαστικά.
2: Χαμός
0: έχει πνίγει η κοπέλα. Ένα νεράκι καλέ. Νίκη και γυναίκα από τα Καναντία πηγαίνετε, σας παρακαλώ ένα νερό.
1: 2-8-1-0-3-6-1-3-6-2, 2-8-1-0-3-6-1-3-6-3, στο πενταψήφιο 18-300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Να φωνάξω ασθενοφόρο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να επιστρέψαμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζάμια, υπέροχη εξαιρετική αίθουσα που σας περιμένει για να χαρείτε τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας, είτε είναι ο γάμος, ο αραβόνας, η βάφτιση του παιδιού σας και εσάς που θέλετε να κάνετε ένα εταιρικό event, ένας πολιτιστικός σύλλογος με μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ο Λαβύρινθος με μια τεράστια αίθουσα τεράστιας χωρητικότητας σας περιμένει με παιδότοπο πολύ μεγάλο, καταπληκτικό φαγητό και όλα τα σύγχρονα μέσα για να κάνετε την εκδήλωσή σας φαντασμαγορική. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες και για να μάθετε λεπτομέρειες που αφορούν το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μάθετε. Παρασκευή έγινε η μεγάλη κλήρωση της Minoan Lines και έχουμε νικήτρια, την Έλενα.
1: Την Έλενα.
0: Πάμε να ακούσουμε τι έγινε.
1: Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Θα τρελαθώ ειλικρινά.
1: Έλενα.
2: Θα τρελαθώ.
1: Εσύ είσαι έτσι.
2: Βλέπω τον αριθμό, τον έχω μάθει απ' έξω. Έχω πάρει σε τόσους διαγωνισμούς και τώρα έχω μάθει απ' έξω.
1: Ναι, δεν σε πήραμε για διαγωνισμό.
2: Αλλά
1: πλάκα, πλάκα. Για τον διαγωνισμό σε πήραμε, Έλενα, μπράβο. Έλενα, συγχαρητήρια, μπράβο σου.
2: Τόσο πολύ, τι χαρούμενοι με κάνετε να ξέρετε. Πάω σε μάθημα που έχω και έβαλα το τηλέφωνο μου στο αθόρυβο και λέω, έχει ο γούστο να γίνει κλειδός και να μην ακούσω άμα κερδίζω. Και εκείνη την ώρα που το σκέφτομαι, χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ιδές. Σε τι μάθημα πας?
2: Γιόγκα.
1: Ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Το έχεις σκεφτεί? Το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να κέρδιζες?
2: Το έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ να κερδίσω.
1: Τέλειο, οπότε το κατάφερες κιόλας.
2: Αχ, πόσο χαίρομαι.
1: Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
2: Στην πρωινή.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ούτε ποιο τραγούδι είχα βρει.
1: Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα το
3: θυμηθούν οι πρωινοί.
1: Θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
3: Μη σε νοιάζει.
2: Και μη με ακούσετε να μιλάω αγγλικά. Δηλαδή και ότι το βρήκα.
1: Ήταν θαύμα. Λοιπόν, βρήκαμε το τραγούδι στην εκπομπή στο Diri Diri. Μπήκαμε στην κλήρωση και καταφέραμε να κερδίσουμε το εισιτήριο, το διπλό με την Minoan Lines για να ταξιδέψεις Ηράκλειο Μήλος.
2: Ηράκλειο. Και δεν έχω πάει κιόλας.
1: Δεν έχει πάει στη Μήλο.
3: Top τουριστικός, έτσι καλοκαιρινό. Αγαπημένος προορισμός.
1: Είναι πανέμορφο το νησί, να ξέρεις.
3: Η ταξιδεμένη, θα σου πει το κορίτσι.
1: Πάει τουλάχιστον τρεις φορές στη Μήλο.
2: Ορίστε. Ναι. Ήρθε η ώρα να πω κι εγώ.
1: Να πας, και μάλιστα θα πας και σε πολύ όμορφο περίοδο. Σε πολύ όμορφη περίοδο, Μάιο, αυτό το μήνα δηλαδή, ή και τον Ιούνιο μπορείς να πας και να ανακαλύψεις το νησί με τις περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολύ όμορφο νησί. Πολύ όμορφο νησί και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Με ποιον θα το κάνεις το ταξίδι σου?
2: Με τον σύζυγο μάλλον, γιατί όχι.
1: Τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Μπράβο, Έλενα.
4: Παιδιά, εγώ θέλω να πω κάτι στα κορίτσια αυτά. Είναι αγαπημένες μου ακροάτριες. Η Έλενα να μην πάρει το σύζυγο, να πάρει την αδερφή της και να πάνε μαζί με την αδερφή της, γιατί είχε πάρει και η Αλεξάνδρα μέρος στην κλήρωση. Οπότε προτείνω να γίνει ταξίδι στη Μήλο με την αδερφή της. Αυτό είναι το δίκαιο. Αφού είχαν πάρει και οι δύο μέρος στην κλήρωση και κέρδισε η Έλενα και όχι η Αλεξάνδρα, πρέπει να το μοιραστούν.
0: Το γεγονός ότι ο άνθρωπος τώρα μπορεί να μας ακούει, ο σύζυγος. Δεν σε επηρεάζει σε κάποιο τρόπο να πετάξει από τη ρουκέτα? Δηλαδή. Κέρδισε η γυναίκα και σου λέει: θα πάρω τον άντρα μου να πάω. Και βγαίνει παραγωγός και λέει: α, την αδερφή σου να πάρει, αφού και αυτή διαγωνιστεί.
4: Θα την πάρω τηλέφωνο την Έλενα. Γιατί
0: τώρα.
4: Δεν πάρε είμαι σίγουρη ότι ακούει
0: τώρα
4: και
0: την
4: θέλω λίγο να τα
0: λύσουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ακροάτρια Έλενα, βρέσκει πέρα από τη λίστα. Παιδιά, πρέπει να καταρχάς αυτή τη χαρά που ένιωσε η εκπομπή της Ειρήνης και της Μαρίας πρέπει να ακουστεί και εδώ.
4: Λοιπόν,
0: για κάτσε να την πάρουμε.
4: Παιδιά, έχω να κάνω τις προτάσεις μου και τις λέω ανοιχτά. Έτσι πρέπει να γίνει η σωστή δουλειά.
0: Μήπως κοιμάται η κοπέλα της?
4: Θα την ξυπνήσει. Όχι, έχει παιδί, δεν το έχει πάει σχολείο, δεν μπορεί.
0: Όλα τα. Σας έχει φακελωμένους κανονικά, τα θυμάται όλα.
4: Παιδιά,
0: όλα.
4: Έτσι, στο μεταξύ, πήραν την ίδια μέρα στην κλήρωση οι αδερφές συμμετοχή. Συμμετείχαν την ίδια μέρα.
0: Έλενα.
4: Έτσι πρέπει να γίνει το σωστό.
2: Εγώ είμαι.
4: Καλημέρα, Έλενα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Κέρδισες, βρε θηρίο, κέρδισες από ό,τι ακούσαμε.
4: Δεν μας άκουγες?
2: Δεν ήμουν στον δρόμο.
4: Ωραία, λοιπόν, άκου, έχω να σου πω λίγο κάτι. Έκανα έτσι εδώ μία παρέμβαση, γιατί είπες ότι θες να πας με το σύζυγο αυτό το ταξίδι. Δεν είναι δίκαιο, Έλενα.
2: Πρέπει να πάω την αδερφή μου, λες?
4: Έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πας με την αδερφή σου ένα ωραίο έτσι τριήμερο, τετράήμερο. Παιδιά, συγγνώμη, είχατε πάρει συμμετοχή στον διαγωνισμό την ίδια μέρα, Έλενα. Αυτό είναι το δίκαιο. Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Αυτό είναι το δίκαιο, το σωστό.
0: Να πάρει τον άντρα, δεν θα πάρει διακοπή.
4: Εγώ.
2: Γιατί παιδιά, φέρνω και την αδερφή μου, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
4: Θα πάρει την αδερφούλα σου να πάτε, γιατί θα το έχω βάλει στη συνείδησή μου. Δεν γίνεται.
0: Άκου τώρα.
4: Ναι, παιδιά, αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Τώρα. Θα πάρει να τη κάνει την αδερφή.
0: Αντί να
4: πάει
0: τον άντρα τη να ανανεωθούν, να αφήσουν τα παιδιά. Έχετε παιδιά.
2: Έχουμε μια κόρη, ναι.
0: Μπράβο, να την αφήσετε
4: εδώ
0: στην πεθερά ή στη
4: δεν
0: μαμά.
4: Έχει πρόβλημα.
0: Να πάτε να ανανεωθείτε λίγο, να θα πάρει την αδερφή τη.
4: Θα πάνε να κάνουν μια πόντινγκ σχέση. Όχι, όχι, ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω.
0: Και Παναγία.
4: Η αδερφή τη σίγουρα χρειάζεται ένα break. Έχει μικρό παιδάκι. Άκουσε με μένα, ξέρω τι σου λέω.
0: Σα έχει πακελωμένου όλου.
4: Έτσι, έτσι, Έλενα, να το κάνετε.
0: Τι να πω. Έλενα, μην ακού κανένα. Άκου μόνο το ένστικτό σου. Αυτό, τίποτε άλλο. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να περάσετε τέλεια, ευχόμαστε. Το τραγούδι θυμήθηκε με ποιο είχαμε παίξει. Δεν θυμάμαι κι εγώ εδώ το μεταξύ.
2: Ούτε και πού να θυμάμαι. Είχα ακούσει τόσα τραγούδια πια.
0: Εμείς που έχουμε κάψει κέφαλο εδώ πέρα την αλόγη ψάχνει τι μεταφράσει κάθε μέρα.
4: Προσπαθεί και ο Μιχάλης να το βρει από πριν, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Άστα.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ.
0: Να ευχηθώ καλό ταξίδι.
4: Να περάσεις υπέροχα, όποιον και να επιλέξεις.
0: Το σύζυγο θα επιλέξεις, ναι, να ακούμε που σου λέω.
4: Θέλω να σου πω κάτι. Όταν κλείσεις τα εισιτήρια, απλά πάρε μας να μας πεις γιατί θέλω να δω ποιος κέρδισε.
2: Ναι. Με ποιον θα πάω τελικά.
0: Να είσαι καλά. Καλό ταξίδι να σου ευχηθούμε και πάντα τέτοια. Καλή σου μέρα.
4: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break των 8:30. Έχουμε ήδη καθυστερήσει και ερχόμαστε.

έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει. Jumbo.

βρουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα Η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη. Και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Μίτσο, τα κουφώματα. Τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
11: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
10: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 96,1. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, δεν σας έχουμε δώσει ακόμα το τηλέφωνο επικοινωνίας. 6970-888-961. Μας στείλετε μηνύματά σας στο Viber. Και εννοείται και το τηλέφωνο μας 2810-255-961.
2: Yes.
1: Λοιπόν, έχω καινούργια θερμή εισβολή. Από την
2: Τετάρτη,
1: ναι. Από την Τρίτη βασικά ξεκινάει. Οπότε να είστε έτσι έτοιμοι, διότι δεν ξέρω τι ακριβώς πρόκειται να μας
2: συμβεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει αρχικά να μάθουμε θα είναι σκέτη ή με σκόνη. Αυτό
1: με σκόνη. Όπου βέβαια δεν ξέρω τα δικά σας μπαλκόνια, αλλά εγώ το Σάββατο είδα πολύ κόκκινο στο μπαλκόνι μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, για σήμερα θα φτάσουμε τους ωραιότατους 32 βαθμούς Κελσίου. Με νότιους ανέμους. Θα υπάρχει αυτή η θολούρα του νοτιά. Και έτσι θα πορευτούμε και τις επόμενες μέρες με υψηλούτσικες θερμοκρασίες. Στο
2: πολύ
1: νότιο
2: καλό
1: τμήμα της Κρήτης για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Με κατανοητό τους ανέμους θέλω. Εντάξει, θα είναι 5 μποφόρ ανατολική, αλλά γενικότερα δεν θα έχει το χάμο που θα έχει εδώ στο Ηράκλειο. Όμως υπάρχει και εκεί αυτή η θολούρα του νοτιά. Στον Άγιο Νικόλαο για σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όμως έχουμε και εκεί έτσι, τους ανέμους αυτούς τους περιβόητους, οπότε χρειάζεται λίγη προσοχή. Στην Ιερά Πέτρα 29 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Η Σιτία, εκεί έχουμε τους έντονους ανέμους μας παιδιά, τα 6 μποφόρ μας θα είναι εκεί 31 βαθμοί Κελσίου και όλη η μέρα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι, ακόμα και αργά το βράδυ δεν πέφτουν κάτω από τα 5 μποφόρ.
2: Να τα.
1: Πηγαίνοντας τώρα προς το Ρέθυμνο, 30 βαθμοί Κελσίου με ισχυρούς ανέμους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μάλλον το βόρειο τμήμα έτσι θα πληγείται περισσότερο, ναι. Στα Χανιά 33. Χωρίς όμως ισχυρούς ανέμους, 3 με 4 μποφόρ θα πνέουν οι άνεμοι. Παιδιά, μιλάμε τώρα καλοκαίρι κανονικό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς. Στο Τιμπάκι είμαστε.
2: Για κάνε μια ανανέωση, γιατί εγώ βλέπω 23. Παιδιά, έχει ανέβει η θερμοκρασία πάρα πολύ από νωρίς το πρωί σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
1: Τέλος πάντων, 19 βλέπω εγώ για το Τιμπάκι.
2: Ναι.
1: Και στην Σαντορίνη
2: 20.
1: Ναι, 20.
2: 21 βαθμούς, 21 βαθμούς η Μήλος, 17 η Αθήνα, 21 η Χαλκίδα, 19 η Λάρισα και η Λαμία, 15 η Θεσσαλονίκη, 16 η Καβάλα, 15 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Ρεστιάδα, 19 η Ρόδος, 19 η Μυτιλήνη, 18 η Σάμος. Στην Πάτρα ο υδράργυρος στους 15. Γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα. Πάμε μια βόλτα όμως μέχρι τη Γαλλία που βρέχει. Θέλω να σας πω ότι στη Γαλλία έχουμε βροχέ σήμερα. Στο Παρίσι υποβροχή αυτή την ώρα. Ο υδράργυρος αγγίζει τους 10 βαθμούς Κελσίου.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Cupid So Cold, ακριβώς τα 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Kiss 961. Με τι να ξεκινήσουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω, παιδιά, με μια...
0: πολλά τα μέτωπα.
1: Λοιπόν,
0: πολλά.
1: Όχι, θα ξεκινήσουμε με μια... με κάτι διατροφικό, θέλω να πω.
0: Διατροφικό, πρωινιάτικο Δευτέρας, ναι.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα μια έρευνα από ένα ψυχολόγο, ο οποίος λέει, ρε παιδί μου, ότι όσο η πίεση στο σούπερ μάρκετ, η οικονομική πίεση που βιώνει ένας άνθρωπος στο σούπερ μάρκετ για να τα καταφέρει και με το κόστος που αυξάνεται συνεχώς,
0: ναι,
1: τόσο παρατηρούμε περισσότερες διαφημίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με junk food.
0: Να το.
1: Διότι αυτό γιατί συμβαίνει. Λέει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, ότι το junk food έρχεται να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο pampering στον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πιεσμένοι από τη δουλειά, από τις οικονομικές συνθήκες που βιώνουν, από όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε, όλοι καταφεύγουν στο να φάνε το βράδυ
0: τη βρωμιά.
1: Το οποίο συνήθως είναι και πιο φθηνό από τις υγιεινές επιλογές που μπορείς να αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Οπότε, επειδή βομβαρδιζόμαστε από διαφημίσεις για junk food, να ξέρετε ότι όλο αυτό είναι πολύ μελετημένο. Διότι το junk food είναι πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με τις υγιεινές διατροφικές επιλογές που μπορείτε να κάνετε από ένα σούπερ μάρκετ. Η βιομηχανία γνωρίζει πολύ καλά ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου παρηγορείται τρώγοντας ένα τέτοιο προϊόν. Οπότε γνωρίζουν πολύ καλά ότι πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ θα το επιλέξουμε σε σχέση με μια πιο υγιεινή επιλογή.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθήστε να αντισταθείτε και για να κάνετε καλό στην υγεία σας, αλλά και για να.
0: Και στον εγκέφαλό σας.
1: Και στον εγκέφαλό σας. Αυτό.
0: Πολύ βασικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε το Λαβύρινθο στα Πεζάπ και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε έτσι εκδήλωση, μεγάλη ή μικρή, η αίθουσα προσαρμόζεται ανάλογα με τα μεγέθη της εκδήλωσης. Με ένα πανέμορφο εκκλησάκι να σας περιμένει για το μυστήριο και ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και όλα τα σύγχρονα μέσα για να γίνει υπερπαραγωγή ο γάμος σας. Ο Λαβύρινθος 2810 743545 αναμένει και τις κλήσεις σας και τα ραντεβού να κλείσετε, να δείτε από κοντά το χώρο και τις λεπτομέρειες και να συζητήσετε το μενού και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε για αυτή τη μεγάλη μέρα. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Και θα επιστρέψουμε, διότι, παιδιά, έχουμε και κάτι περίεργες κλοπές από τα ράτσες να δούμε, αλλά και διάφορα άλλα.

0: άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και Tone Palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Κις 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
4: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Dirty Show.
0: The Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Γιατί χαρά μεγάλη, παιδιά, έχουμε μαζί μας την αγαπημένη.
0: Θα την ετοιμάσω, δεν κατάλαβα. Θα βάλω μικρόφωνο, κάτσε.
1: Ωραία, εντάξει, περιμένουμε. Είναι έκπληξη το ποιον έχουμε, θα σα το πούμε σε λίγο. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα μεγάλο χαμό. Είχαμε του Μετάλλικα, όμω δεν θα σα πάμε σε Μετάλλικα, θα σα πάμε σε Taylor Swift. Διότι, παιδιά, είχαμε και Taylor. Πώς βρέθηκε η Taylor τώρα στην Αθήνα?
0: Όχι στην αυλία.
1: Όχι στην αυλία, βρέθηκε στην Ελλάδα, διότι ήταν καλεσμένη σε ένα γάμο. Ήταν καλεσμένη στο γάμο
0: του
1: κορυφαίου Έλληνα αμυντικού του αμερικανικού ποδοσφαίρου, τον οποίο τον λένε τον άνθρωπο του Κουτρούλη.
0: Είναι αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ένα αυτό που κρατάει την μπάλα και την πετάνε.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι ο Γιώργος Καρλάφτης.
0: Καρλάφτης.
1: Ναι. Το παιδί αυτό γενικότερα ήταν πολύ. Και όσο ζούσε στην Ελλάδα, είχε δείξει πολύ έτσι, μεγάλο ταλέντο στον αθλητισμό σε διάφορα αθλήματα. Κάποια στιγμή, λόγω μιας απώλειας που είχε από τον πατέρα του, τέλος πάντων, η οικογένειά του αποφάσισε όταν ήταν περίπου 13 ετών, 14, να φύγουν για την Αμερική, όπου εκεί ήταν η οικογένεια της μητέρας του. Και εκεί γνώρισε το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Θέλω να σου πω ότι το 2022 τον τζίμπησε η ομάδα Kansas City, όπου ακόμα είναι εκεί και έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, και εκεί γνώρισε τον σύντροφο της Taylor Swift, με τον οποίο είναι πάρα πολύ καλή φίλη.
0: Νάτα.
1: Οπότε η Taylor
0: τον κάλεσε λοιπόν στο γάμο και η Taylor Swift ήρθε με το σύντροφο.
1: Τον Travis Kelce, ναι, και η Taylor τον συνόδευσε και ήρθαν εδώ μαζί.
0: Πού έγινε ο γάμος, ξέρουμε καμιά λεπτομέρεια?
1: Στη Γλυφάδα, δεν λέει λεπτομέρειες. Λένε όμως όσοι παρευρέθηκαν που μίλησαν ότι η Taylor ήταν πάρα πολύ φιλική με όλους.
0: Γιατί να μην είναι?
1: Αυτοί που ζορίστηκαν ήταν η ασφάλεια, τέλος πάντων, του αεροδρομίου, που προσπάθησε έτσι να τα κάνει όλα όπως έπρεπε.
0: Μα παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Αν με κάποιο τρόπο έρθει η Taylor Swift, φαντάζομαι ότι η γυναίκα δεν έκατσε να το διαφημίσει. Α, πάω στην Ελλάδα σε γάμο, έλατε να με βρείτε στο αεροδρόμιο. Δηλαδή,
1: στην
0: πιστεύεις.
1: Αθηναϊκή Ριβιέρα έγινε, για να ξέρεις.
0: Στην Κρητική Γραβιέρα. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και η Κρητική Γραβιέρα.
1: Εμείς μόνο σε Γραβιέρα, δεν έχουμε κάτι άλλο, αλήθεια είναι.
0: Εμείς είμαστε εδώ στην Κρητική Γραβιέρα. Λοιπόν, πώς την ανακάλυψα? Δηλαδή, ξαφνικά λένε οι fans, παιδιά, η Taylor. Γυρνάει ένα στο αεροδρόμιο, η Taylor Swift, παιδιά, όλοι πάνω τη.
1: Θέλω να ξέρω, παιδιά, εγώ να σα πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν σα έχει συμβεί και εσά. Βλέπει ένα επώνυμο. Αν δεν δει να γίνεται λίγο ντόρο γύρω του, σκέφτεσαι να είναι αυτό, να μην είναι, να του φέρνει κιόλα. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, του βλέπει και είναι και υπερθεοί στι φωτογραφίε και στα εξώφυλλα και στα βιντεάκια. Και τον άλλο τον δε από κοντά, λε.
0: Αβ, αυτή, ξέρω εγώ.
1: Σαν πιο μοιάζει.
0: Παιδιά, εγώ είδα προκαιρού τον Τάσο Δούση στο αεροδρόμιο τη Αθήνα.
1: Αυτό ήταν ίδιο.
0: Γιατί... Κανένα, ούτε αυτόγραφο δεν του ζητούσαν. Δεν μα ενδιαφέρει, κύριε.
1: Μα ενδιαφέρει το ταξίδι που κάνει. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό.
0: Δηλαδή
1: που
0: τώρα
1: έχει...
0: να του πει τι του τάσου δούσει, κατάλαβε τώρα. Δεν. Δεν. Ενώ την Taylor, εγώ θα την έπαιρνα μια αγκαλιά.
1: Ναι, αλλά το θέμα ξέρει ποιο είναι. Δεν ξέρω αν θα σε αφήνα να την πάρει, βέβαια. Αλλά τέλο πάντων, οκ. Okay. Θα την αναγνώριζε, πιστεύει με τη μία, θα έλεγε. Δεν θα έχει. Να είναι, να μην είναι.
0: Κοίταξε, άμα έχει 15 κολαούζου.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί εξαρτάται. Από
0: εκεί ναι, θα πει παιδιά από κάτι.
1: Από την ασφάλεια, από του φαν που πάνε και τη μιλάνε, από την
0: δεν μοιάζει, μόνο είναι κιόλα.
1: Αλλά πρέπει κάποιο να την διασπείρει την πληροφορία.
0: Αυτό. Αλλά αν έρχεται incognito, οκ, δεν θα έχει μαζευτεί και κόσμο να την περιμένει.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ήρθε με ιδιωτικό τζετ και εσύ. Λογικά με
0: δηλαδή στου Μετάλλικα πήγανε στα αεροδρόμια και του περιμένανε. Δεν νομίζω. Φαντάζομαι όχι.
1: Ναι, είδαμε τις αφήξεις βέβαια.
0: Ήταν ο δικός, λέει.
1: Να σου πω κάτι, στους Μετάλλικα ήταν οι δημοσιογράφοι και τους περίμεναν.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν
0: καλά,
1: φάνς.
0: Είναι αλλιώς οι δημοσιογράφοι, θα έχουν ερωτήσει όμως πότε θα έρθετε στην Ελλάδα να πάρουμε δηλώσεις κτλ.
1: Ναι, δηλαδή στο αεροδρόμιο τους περίμεναν.
0: Αλλά η Taylor ήρθε incognito, δεν ήρθε για να κάνει συναυλία να πεις ότι.
1: Ναι, αλλά όπως βλέπεις.
0: Με τα βαΐων κυκλάδων.
1: Το incognito είναι λίγο σχετικό.
0: Αυτό. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί να σου πω κάτι. Εμάς εδώ όταν
0: δεν λες πάλι καλά που δεν ήταν ο γάμος στην Κρήτη, να έρθει αυτό το. Αεροδρόμιο, μην το χαρακτηρίσω.
1: Ναι, μην το
0: να ξετυριστούμε πάλι
1: αλλά
0: παντού.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι ότι και εδώ πέρα, όταν έρχονται πούμε, στην Ελλούντα και σε διάφορα, στα Χανιά, σε διάφορα μέρη της Κρήτης, επώνυμοι, εμείς πώς το μαθαίνουμε? Ένας ταξιτζής που θα τους πάει και θα τους φέρει. Ένας ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου που θα τους δει και θα έχει κάνει την κράτηση. Κάπως λίγο τα λένε αυτά.
0: Διασπείρεται το νέο. Συνήθως θα ξέρεις όμως ότι οι επώνυμοι, τουλάχιστον από τη μεριά της Ελλούντας, έρχονται με ιδιωτικά γιότ. Ή ελικόπτερα.
1: Ναι.
0: Ή χάι. Έρχονται, ναι, με αεροδρόμιο θα είναι πιο basics.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι και άλλοι που έρχονται εδώ πέρα και δεν το παίρνει ποτέ κανένα χαμπάρι και δεν το μαθαίνει κανένα ρεσεψιονίστ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Γίνεται δουλίτσα τέτοια.
1: Άμα να θέλεις, το έχεις υπόψη. Βέβαια, ναι,
0: βέβαια.
1: Θέλεις, δεν θα μου χρειαστεί, μη σκιάζει. Μοιάζει τόσο ναι, δηλαδή.
0: Ναι, το έχουμε αγωνία. Λοιπόν, αυτά τα ωραία με την Taylor. Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν, να ευχηθούμε εμείς στο ζευγάρι.
1: Και να επιστρέψουμε με τοπικά νέα.
0: Και με την καλεσμένη μας.
1: Και με την καλεσμένη σου.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.
2: Και και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
4: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: Ιουλίου, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε σήμερα στην παρέα μας μια γνώριμη φωνή του παρελθόντος. Έτσι, του παρελθόντος για εμάς εδώ, διότι ήταν.
1: Για πολλά χρόνια.
0: Τρία χρόνια.
1: Πολλά.
0: Η φωνή των Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Την αγαπημένη μας Λίλιαν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο στούντιο του Kiss, παιδιά, αυτή τη φορά. Θα την κάνουμε παραγωγό.
1: Θα μας πει την κίνηση από εδώ.
2: Και σήμερα δεν έχει, ωστόσο.
1: Παιδιά, μα είναι πραγματικά. Εντάξει, έχουμε κίνηση στα κλασικά σημεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στην Γνωσού, επειδή και στη Δημοκρατία έχουμε τώρα αυτή τον κλειστό δρόμο ακόμα. Δεν ξέρω για πόσες μέρες. Εντάξει, βλέπεις εδώ, α
0: πούμε. Λίλιαν, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Η Κάρου Καζαντζίδη.
2: Καλά είμαι, εκτός του ότι νιώθω σαν την Πάολα εδώ που με έχει βάλει με μικρόφωνο.
1: Άμα θες, ρίξε και ένα τραγούδι, εμείς μέσα είμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Ήμουν λίγο πιο απλή όταν σας μιλούσα. Τώρα μου φαίνομαι λίγο
0: υπερβολικό. Πάρα πολύ ακουστικό ήταν τότε. Δεν ήταν τόσο αισθητή διαφορά.
2: Καλά είμαι, επειδή είχε υποσχεθεί μια βόλτα, ήρθα να μιλήσω.
0: Εμείς περιμέναμε χρόνια. Σε περιμέναμε.
1: Τώρα χρειαζόταν.
0: Περιμέναμε χρόνια να έρθεις. Χρόνια. Το είχαμε πει, το είχαμε ζητήσει. Οριστή η μέρα που.
1: Έγινε η επιθυμία μα πραγματικότητα.
0: Το λιγνάρι του Αλαντίν.
2: Δεν το είχαμε καταφέρει ποτέ.
0: Ποτέ. 13 χρόνια, 13.
1: Μόνο το τηλέφωνο έβγαινε. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να έτσι και λίγο να μα δει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε μαζί. Επειδή τώρα γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια σχολιάζαμε μαζί. Πρόσεχε
0: τα πει, που λέγεται το Λούμπεν.
1: Παιδιά, θέλω να σχολιάσουμε ότι ο κύριο Καλοκαιρινό θέτει υποψηφιότητα και για την επόμενη τετραετία. Πενταετία τέλο πάντων, τι είναι.
0: Παιδιά, το Ηράκλειο δεν έχει ολοκληρωθεί να γίνεται καλοκαιρινό. Άρα πρέπει να γίνει εντελώς ισοπαίδωση της πόλης. Ναι, τέλος πάντων. Ναι,
1: το θέμα είναι, Μιχάλη, ότι εσύ έχεις καθυστερήσει. Βλέπεις τι γίνεται, κατεβαίνουν όλοι. Να δώσουμε λίγο το κινητό σου, Λίλια, να το απομακρύνω από την κονσόλα.
0: Έχω καθυστερήσει, παιδιά, την καμπάνια, αλλά πρέπει να την κάνω γκράντε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να συντομεύεις. Και αγχώνομαι, γιατί τώρα είναι και η σεζόν. Θα μας πάει Σεπτέμβριο ο άνθρωπος εδώ.
2: Θα κατέβεις υποψηφιός.
1: Ναι,
2: ξέρουμε, θα ψηφίσουμε, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
1: Όχι μόνο, θα ψηφίσουμε, θα πρέπει να συμμετέχεις στο σχήμα.
0: Παιδιά, το σκέφτομαι σοβαρά.
2: Αλήθεια?
1: Δεν θα συμμετέχεις στο σχήμα, θα
0: πολιτευτούμε. Και εσένα θα πάρω στο σχήμα, δεν κατάλαβα.
1: Μια αντιδημαρχία τουρισμού δεν σου αξίζει.
2: Σωστά. Κάτι στα πολιτιστικά.
0: Ορίστε.
1: Κάτι. Ήταν και στο σύλλογο, μωρέ, δεν.
2: Ναι, 10 χρόνια.
1: Τα κεράσια.
0: Παιδιά, εμείς θα αναδείξουμε τους πολιτιστικούς λόγους όλων των χωριών αρχικά. Έτσι, τάζω από τώρα. Ναι.
2: Ωραία.
0: Εμπρός για πίσω, που λέει Βυζάν.
1: Ναι. Λοιπόν, έκανε λοιπόν μια δημόσια τοποθέτηση ο κύριος Καλοκαιρινός, όπου ανοίγει πλέον και τη συζήτηση για τη σύνθεση της επόμενης προσπάθειας. Το ερώτημα των προσώπων που θα στελεχώσουν το νέο ψηφοδέλτιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Δημοτική Αρχή θα κληθεί να υπερασπιστεί το έργο της. Όποιο είναι αυτό τέλος πάντων, αλλά και να παρουσιάσει ένα έτσι πιστικό σχέδιο για τη συνέχεια.
2: Καλά.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αυτά.
0: Δεν θέλω να το ανοίξω.
1: Ούτε
0: θα
1: εγώ.
0: Κρατηθώ, είναι Δευτέρα πρωί, είναι 9
1: μα
0: λεπτά
1: να
0: μετά.
1: Τις πότε είπαμε ότι είναι αυτές οι εκλογές, γιατί ξέχασα το 27.
0: Το 20.
2: Όχι, το 27 παιδιά. Νομίζω είναι οι εθνικές.
1: Οι εθνικές, άρα είναι το 28.
0: Το 20. Και από τώρα, παιδιά, γίνεται.
1: Δύο χρόνια, έχει δουλειά να κάνει. Προσπαθεί,
2: να τα μαζέψει δύο χρόνια μαζί με αυτά.
0: Διπλοτσεκάρετε, παιδιά, δημοτική. Για να δω, προλαβαίνω να αυτό. Δηλαδή πρέπει να κάνω και μια φωτογράφηση σχετική.
2: Πρέπει να κλείσουν κυλακούβες, ωστόσο.
0: Να κάνω έτσι τα χέρια να με βγάζουν φωτογραφίες.
1: Για να προλάβει να κάνει το όλο.
0: Είναι, παιδιά, όλα είναι θέμα project. Τι να λέμε τώρα. Ετοιμάζουμε νέα project.
1: 28, το 28.
0: Το 28
1: είναι. Εκλογές. Το 28 νομίζω δεν είπαμε ότι ανήκει το αεροδρόμιο στο 28 τελικά.
0: Τελικά.
1: Τελικά.
0: Έχουμε οριστική ημερομηνία.
1: Είχαμε καινούργια ημερομηνία, ναι.
0: Διότι είναι λίγο ρευστό πάλι και αυτό το
1: όχι,
0: θέμα.
1: Όχι, είχαμε καινούργια ημερομηνία για το 28.
2: Αυτό θα έχει πέσει μέχρι το 28, παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το αεροδρόμιο.
2: Βέβαια.
0: Ένα σεισμό καλό να γίνει.
1: Το παλιό λίγο δεν θα γίνει.
2: Και σε μία πλημμύρα θα πέσει. Δεν χρειάζεται σεισμό αυτό. Θα πέσει και ο θελός. Θα αυτοκτονήσει.
1: Οκτώβριο του 28, Μιχάλη μου, είναι οι δημοτικές και περιφερειακές.
0: Δεν προλαβαίνω δύο χρόνια, δηλαδή.
1: Δύο και κάτι μήνες.
0: Πότε πρέπει να το δηλώσω τώρα άμεσα.
1: Το δηλώνεις. Το δηλώνεις στην εκπομπή μας, Μιχάλη. Το δηλώνεις εδώ. Είμαστε
0: μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι γεννημένος δήμαρχος, παιδιά. Εγώ το έχω δηλώσει χρόνια.
1: Δεν χρειάζεται το δηλώσεις
0: κάπου
1: αλλού. Το δηλώνεις εδώ, τέλειωσε.
2: Ξέρεις ότι όσοι ξεκινάνε από δήμαρχοι, μετά πάνε βουλευτές, ανεβαίνουν.
0: Και Ευρωβουλή αργότερα, δεν ξέρεις.
2: Βέβαια.
0: Ποτέ.
1: Καλά, δεν το έχουμε δει αυτό να γίνεται στην πόλη μας. Κανένας από τους δημάρχους δεν έκανε το επόμενο βήμα. Μετά τους κατάπιε.
0: Μόνο ο κύριος Κουράκης.
2: Κουράκης, το έκανε.
0: Ήταν βουλευτής ο κύριος Κουράκης.
2: Ναι, και πόσοι περιφερειάρχες ήταν βουλευτές, ας πούμε. Δεν είναι μόνο οι δήμαρχοι.
0: Είναι και ενημερωμένοι. Εδώ θα είναι βασικό πρόσωπο του σχήματος.
1: Δεν ακούσατε.
2: Πολιτεύομαι χρόνια εγώ γι' αυτό.
0: Τα κεράσια έχουν βοηθήσει.
1: Ενώ στον μεταξύ και την περιφέρεια την έχει ο κύριος Αναρωτάκης.
2: Επόμενο την έχει πάρει.
1: Τρεις έχει κάνει.
2: Τρεις, ναι.
1: Θα πάει και για τέταρτη.
2: Συγγνώμη, δεν έχουν κόφτη εκεί. Δηλαδή να σου πούνε, ξέρεις, δύο φορές φτάνει.
0: Είναι η σύνταξη. Δύο-τρεις φορές σύνταξη μετά τέλος φτάνει.
2: Τη δεύτερη παίρνει σύνταξη.
0: Αλήθεια.
2: Βέβαια, με δύο θητείες ισόβια σύνταξη.
1: Μιχάλη, αυτό είναι ο
0: στόχο. Δεν θέλει τη σύνταξη.
2: Εγώ παιδιά κάπου. Είναι αυτό, μην κλέβετε το στόχο.
1: Εγώ παιδιά κάπου άκουσα ότι θα ξανακατεβάσει υποψηφιότητα και ο κύριο Λαμπρινό.
0: Είναι δεδομένο
1: κάπου το
0: αυτό.
1: Διάβασα. Ναι, ετοιμάζεται και εκείνο, λέει.
2: Εγώ να ξέρει, το συμπαθώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο τον κύριο,
1: τον κύριο Λαμπρινό.
2: Πάρα πολύ, αλήθεια. Μου βγάζει αυτό το γουτσου γουτσου, ρε παιδί μου, την αδυναμία, ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι ηλικιακά λίγο, ρε παιδί μου. Ξεκάθαρα ηλικιακά.
0: Παιδιά, εγώ θα ψηφίσω τον πιο νέο.
1: Εσένα.
0: Δηλαδή εμένα. Κατάλαβες τώρα. Αυτό θα είναι το κριτήριο. Δεν πανάδει, βγάλει υποψηφιότητα ένα 15χρονο. Θα το ψηφίσω.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Παιδιά, γενικότερα είναι ωραίο να δίνουμε ένα βήμα σε νέους ανθρώπους.
0: Ναι, το όπως τα νιάτα, παιδιά, πάρε το χαμπάρι λίγο, σας παρακαλώ.
1: Θα το πω ξανά, επειδή ρε παιδί μου, το να μην προέρχεσαι από πολιτική οικογένεια ή από τζάκι και να μπορείς έτσι να έχεις λόγο στα κοινά της πόλης είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ, αλλά δεν σε αφήνουν. Είναι πολύ γκέτο αυτό το πράγμα.
0: Είναι γκέτο, κατάσταση.
1: Γι' αυτό πρέπει εμείς.
0: Αλλά είναι στα χέρια των πολιτών, παιδιά,
1: να σπάσει αυτό το κατεστημένο.
2: Πώς θα τα καταφέρουμε, για πες μου, γιατί εγώ χρόνια το σκέφτομαι.
1: Να, εδώ τρεις δεν είμαστε. Από έτσι ξεκινάει. Κούτσου κούτσου.
0: Αγάλη, αγάλη, γιατί
2: ένας κούκος φέρνει την άνοιξη.
0: Αυτά τώρα, εγώ εδώ στην πολιτική μας καμπάνια. Την ακούτε τώρα σήμερα στον Κι σε 9 και 12 λεπτά. Εδώ, παρεούλα όλοι. Τι να πω.
1: Πάντως, εμένα, παιδιά, αυτή η περίοδος γενικότερα η προεκλογική. Εντάξει, έχουμε βέβαια τώρα τις εθνικές που δεν έχουν και αυτές το ενδιαφέρον, αλλά στη δημοτική, τέλος πάντων, στις δημοτικές εκλογές, όταν ξεκινάει τόσο νωρίς η εκστρατεία, αντιλαμβάνεστε δύο χρόνια τι έχουμε να ακούσουμε. Χαμός.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε και το διαγωνισμό μας. Διότι εμείς εδώ δίνουμε και πράγματα, έτσι βλέπετε. Δηλαδή, φτάζουμε στον κόσμο από τώρα. Έχουμε διαγωνισμό που δεν έχουμε ακούσει ακόμα την κόρνα της Μινό Online. Σε λίγο θα έρθει αυτή. Έχω ήδη ετοιμάσει το τραγούδι, παιδιά, και είναι πασίγνωστο. Εξαιρετικό και έρχεται μεγάλη ερμηνεία. Οπότε έχετε το νου σας, σας παρακαλώ.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: είμαστε λοιπόν. Καλημέρα στη γραμμή. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε,
2: πώς σας λένε?
1: Σοφία.
2: Σοφία, από πού μας ακούς?
1: Από τη δουλειά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ξαναπαίξει?
1: Πριν κάποια χρόνια, ναι.
0: Μ' άρεσε, παιδί μου, και εσύ άφησε να περάσουν χρόνια.
1: Ναι. Είχα και δύσκολη στιγμή, να ξέρετε.
0: Α, τι ωραίο. Και πού πήγες?
1: Πήγα Αθήνα. Εκεί έκανα τη βόλτα μου και είχα πολύ κόσμο να δω.
2: Τέλεια.
0: Ωραίο, ωραίο, παιδιά. Χρειάζεται. Καμιά φορά δεν το έχουμε εμείς το πρόγραμμα, αλλά άμα έρθει και με δώρο, είναι ο χαρότο. Τι να λέμε τώρα.
1: Δεν το συζητώ, ήταν τέλειο.
0: Έτσι. Λοιπόν, το κομμάτι είναι δύο λέξεις. Βοηθάω. Πολύ γνωστή μπαλάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ξεκινήσω την ερμηνεία. Με το που τελειώσω την ερμηνεία, έχεις 5 δευτερόλεπτα χρόνο για να μας πεις τον τίτλο.
1: Τέλεια.
0: Έτοιμη?
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία.
0: Κάτι με επηρεάζει τελευταία. Όχι. Δεν με αναγνωρίζω πια. Λες και οι τύχοι με πιέζουν. Και ο διάβολος χτυπάει την πόρτα μου. Εκτός σε αυτού. Πόσες φορές σου είπα πως δεν είμαι καλός στο να μένω μόνος μου? Ναι, μου αφήνει σημάδια. Προσπαθώ να κρατηθώ. Να μην ξεσκίσω το δέρμα μου από τα κόκαλά μου. Δεν το ξέρεις πως χάνω τον έλεγχο όταν δεν είμαι δίπλα σου? Καταραίω μπροστά σου. Δεν το βλέπεις πως χάνω τον έλεγχο όταν δεν είσαι δίπλα μου? Ναι, μου ραγίζεις την καρδιά, μωρό μου. Με διαλύεις.
1: Lose control.
0: Ναι!
2: Ήσουν πολύ γρήγορη, μπράβο!
0: Δυνατή! Πολύ δυνατή!
1: Είναι πρωί, έχω καθαρή σκέψη.
0: Ορίστε, έχεις και καφέ, σε ακούω, εγώ είσαι φορτσάτη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση, θέλω να σε ενημερώσω ξανά.
2: Θα μείνεις στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Φυσικά.
0: Καλή σου επιτυχία, καλημέρα.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και την Λίλιαν εδώ στο στούντιο, την αγαπημένη μας φίλη.
1: Εγώ τώρα θα σας πάω μέχρι την Αθηνική Υπλογραμμή, μέχρι το σαλόνι της Αθηνικής Υπλογραμμής, για να κάτσουμε έτσι άνετα να απολαύσουμε. Το σαλόνι, λοιπόν, είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα επιπλογραμμή στο Instagram, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη θα βρείτε την έκθεση.
0: Εγώ θέλω να στείλω καλημέρα στη Μαρία. Δεν θέλω να αναφέρω αυτά στον αέρα που μου έχει στείλει. Απλά θέλω να μου πει αν είναι εν ζωή αυτό που μου έστειλε στο άτομο. Μόνο αυτό στείλε μου και τίποτε άλλο.
1: Είναι. Εμπιστεύομαι.
2: Το είχα πελάτη εγώ.
0: Το είχε πελάτη.
1: Λοιπόν, είναι έτσι για διάφορα comeback.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο break.
1: Επιστρέφοντα, θέλω να πάμε Μετάλλικα.
0: Α, συναυλιά.
1: Έχω Μετάλλικα και εσύ 20. Θέλω να διαλέξει εσύ ποιο θέμα θα σχολιάσουμε μετά.
2: Τους Μετάλλικα, διότι είδα ένα μέμε πολύ ωραίο με τους Μετάλλικα.
1: Εντάξει, οπότε θα επιστρέψουμε με Μετάλλικα.
0: Ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ System από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο Αντωνακάκη Optics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC.
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
6: Βέβαια.
4: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
6: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
4: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
6: Αχα, με Q.
4: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
3: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy, κάτω παύλα Haircut, κάτω παύλα Studio.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 39 πρώτα λεπτά.
1: Θα πάμε μετάλλικα.
0: Να πάμε στο μετάλλικα.
1: 80.000 κόσμος πήγε στο ΆΚΑ.
0: Εσύ πώς και δεν πήγες?
2: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εργαζόμενοι.
0: Εργαζόμενοι.
2: Και ήμουν και λίγο οριακή στο φάσμα το ηλικιακό, νομίζω.
0: Γιατί
2: ήταν, από μένα και πάνω ήταν, σώπα. Δεν θα με βάζανε μέσα, κατάλαβα.
0: Η επόμενη συνευλία θα είναι στα Κεράσια. Μετά που θα πολιτευτούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Εντάξει, κόσμος και λαός πήγε. Εννοείται ότι είδαμε αμέτρητα βιντεάκια. Νομίζω ότι ήταν σαν να ήμασταν εκεί. Ήταν ένα υπερθέαμα, βέβαια, και αυτό.
0: Παιδιά, τραγούδησαν τρύπες οι Μετάλλικα.
1: Και το Ζορμπά.
2: Ναι, το χαμός. Άκουσα, το άκουσα.
0: Κατά το Ζορμπά και να έλειπε δεν θα μας χαλούσε. Λίγο είναι λίγο.
1: Τιμητικό ήταν. Ήταν τιμητικό όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια μελωδία πάρα πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν τιμητική αυτή
0: η πλακέτα.
1: Ναι, ήταν τιμητικό το ότι το έπαιξαν αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου ναι, παρακολούθησαν με σεισμογράφο την συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ, εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονίτσες στο έδαφος.
0: Μπορούσε.
1: Μπορούσε.
0: Να τα.
1: Και θέλω να σου πω ότι η καταγραφή έγινε σε πραγματικό χρόνο και θα ξαναμετρήσουν στις 23 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή, όπου θα είναι η Iron Maiden εκεί.
0: Να
1: για να δούνε ποιος από τους δύο θα έκανε
0: πιο μεγάλη δόνηση.
2: Χαμό.
0: Και στη Βύση να μετρήσουν.
1: Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως concert quakes. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σαν ορολογία. Αντίστοιχες σεισμικές δονήσεις έχουν καταγραφεί σε πολλές συναυλίες διεθνώς.
0: Να τα.
2: Να πω τώρα κάτι.
0: Πέσω.
2: Εγώ απλώς συνειδητός, έτσι.
0: Να το.
2: Που δεν είμαι
0: ρίχτο.
2: Το γεωδυναμικό. Θυμάμαι και άκουγα από πολύ παλιά ότι όταν ο στρατός περνάει πάνω από γέφυρα δεν πάει με βηματισμό. Για να μην τη ρίξει.
1: Ναι.
0: Να το.
2: Δηλαδή εμείς τους Μετάλλικα περιμέναμε για να το ανακαλύψουμε.
0: Έλατε.
1: Όχι ρε παιδάκι, εντάξει, αλλά.
2: Και τώρα, δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί βηματισμό πια να κάνουν και αυτή τη συναυλία μέσα.
1: Πώς, δεν θα γίνει χαμός.
2: Είναι κάτι αντίστοιχο όμως το να χτυπάνε ας πούμε τα πόδια ή παλαμάκια όλοι
1: ναι,
2: μαζί, τα πόδια τους ρυθμικά.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς. Δεν είναι αντίστοιχο.
1: Ακριβώς είναι.
0: Είναι.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Είναι.
2: Οπότε είναι το φαινόμενο του συντονισμού το οποίο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα όταν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή από το γεωδυναμικό, τη δίνει άλλη βάση. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να το λέει Λίλεν και το ίδιο να το λέει το εθνικό.
2: Σωστό και αυτό, ναι, δεν το σκέφτομαι.
0: Ναι, το γεωδυναμικό.
1: Κατάλαβε, είναι αυτό. Τώρα ότι εδώ έχουμε μια επίσημη.
0: Ορίστε. Είναι πολλά τα ρίχτερ, παιδιά, το Μετάλλικα. Τι να λέμε τώρα.
1: Και στην επόμενη με το καλό, 23 Μαΐου
0: με
1: λοιπόν.
0: Με το καλό, στις 23 του Μαΐου θα έρθουν οι Iron Maiden, μου πες.
1: Ναι.
0: Στον ίδιο χώρο, στο ΆΚΑ.
1: Ναι, στο μεταξύ ακούσατε εσείς ότι τα εισιτήρια των Μετάλλικα στη Μαύρη Αγορά είχαν φτάσει 3.000 ευρώ.
2: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
2: Εντάξει τώρα. Με 3.000 ευρώ θα πάω να τους δω στη χώρα τους.
0: Στο σπίτι τους θα πάω, παιδιά, πιούμε καφέ, τι μου λέτε τώρα.
2: Στην αυλή τους.
0: Δεν είναι εδώ και...
2: Συγγνώμη κιόλα.
0: Η Taylor, τι να πω. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή λίγο... Μπάστα, μπάστα.
1: Εντάξει, έχουν πολύ μεγάλο κοινό.
0: Εννοείται ότι έχουν πολύ μεγάλο κοινό και σε ηλικία και σε ποσότητα.
2: Έτσι.
0: Αυτό, να τα πιάνουμε όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, είναι 9 και 30 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Κίσε 961. Και θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, η οποία φυσικά είναι στην παρέα μας και σήμερα και μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας. Λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, διότι το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Powerplay της εβδομάδας έρχεται αμέσως τώρα. Κάτσε να δω ποιο είναι, για κάτσε να δω ποιο είναι. Α, είναι Teddy Swims, παιδιά, αγαπημένος. Mr. Know It All. Με πολλά σαρδά μαζί για να το πω. Θα το απολαύσουμε και θα επιστρέψουμε.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς τα 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Με τον Μιχάλη Θεοδωράκη και με τη Λίλιαν. Ερχόμαστε.
1: Και τώρα.
6: Και τώρα.
1: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 53 λεπτά μετά από τις 9 και θέλουμε να δούμε ένα φαινόμενο το οποίο...
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Είναι ένα φαινόμενο, περίεργο φαινόμενο.
1: Ένας άνθρωπος συνελήφθη από την αστυνομία εδώ στην πόλη μας, διότι 37 χρονών ο άνθρωπος αυτός φέρεται να είχε εμπλακεί σε κλοπές μπόιλερ από ταράτσες.
0: Πώς κλέβεις ένα μπόιλερ από ταράτσα, την ίδια μου ερώτηση.
1: Από ταράτσα σε ταράτσα προφανώς πηδάς εύκολα να πας.
2: Αν είσαι ο Spider-Man.
0: Ναι, και πρόσεξε, ένα άτομο μπορεί να κουβαλήσει μπόιλερ, παιδιά, μόνο.
1: Το μπόιλερ είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο.
1: Το μπόιλερ είναι το σημαίνιο που έχει ο ηλιακός πάνω, αυτό λέγεται
0: αυτό μπόιλερ.
2: Το έχει πάνω, το έχει κάτω, ναι.
0: Το στρογγυλό, το μπόιλερ.
1: Είναι λίγο να δω. Να πώς είναι ένα μπόιλερ.
2: Είναι μεταλλικό.
0: Μεταλλικό και βαρύ.
2: Έχει μέσα και πετροβάμβακα. Έχει και κάτι επενδύσεις χάλκινες.
0: Και έχει και όλα τα άλλα του νερού του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να. Σωστά.
1: Παιδιά, εμένα μια φορά ο άντρας μου είχε καθαρίσει το θερμοσύφωνο και είχε βάλει μια λεκάνη άλατα.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, παιδιά, για να το κουβαλεί.
2: Τα πουλάει και αυτά, μάλλον. Τα πουλάει και
0: αυτά. Σπα. Το θέμα είναι ότι.
1: Αυτό είναι το μπόιλερ.
0: Για να το κουβαλήσει αυτό το πράγμα δεν μπορεί ένα άτομο αρχικά. Πώς έκλεβε λοιπόν ο κύριος αυτός μόνος του τα μπόιλερ από τις ταράτσες.
2: Τα ρίχνει από την ταράτσα κάτω, ας πούμε.
0: Να έχει ελικόπτερο και να τα άδαινε και να τα τραβούσε. Δηλαδή για να κλέψεις μπόιλερ πρέπει να είσαι μαστόρι μεγάλο.
1: Σε τρεις διαφορετικές λέει περιπτώσεις είχε κλέψει μπόιλερ νερού από ταράτσες κατοικιών στην πόλη συνολικής αξίας 600 ευρώ. Στη συνέχεια τα μεταπολούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης
0: και τα κάνε
1: φυταριά. Αποκομίζοντας κέρδος 367 ευρώ.
2: Αχου, κάνανε και τη διαφορά. Βρήκανε δηλαδή πόσο τα πούλησε.
1: Ναι, αφού το συνέλαβαν.
2: Φοβερή έρευνα όμως.
0: Παιδιά, μπράβο στο δημοσιογράφο αρχικά. Δηλαδή έκλεβε τον μπόιλερ από την ταράτσα. Με τον όποιο τρόπο. Το έπαιρνε μαζί του και πήγε και το πουλούσε πού?
1: Σε μια εταιρεία ανακύκλωσης. Βρέθηκαν τα κλεμμένα στην εταιρεία ανακύκλωσης.
2: Πώς τα βρήκανε, τι είχαν σφραγίδα πάνω?
0: Οι ιδιοκτήτες κάποια στιγμή σου λέει
1: παιδιά. Μπορεί να το είπε. Εγώ έτσι και μου κλέψουν τον μπόιλερ, δεν ξέρω ούτε καν τι χρώμα έχει. Όχι τι μάρκα είναι, να ξέρετε.
2: Δεν θα καταλάβω με ασημήθανε.
0: Εν τω μεταξύ και λόγω των διακοπών του νερού, εσύ το μήνες θα περάσουν για να το καταλάβεις.
1: Πού το πω τώρα. Αλλά παιδιά, δηλαδή ξέρει κάποιος την ταράτσα του. Εγώ δεν θα το αναγνωρίσω.
2: Πρώτα απ' όλα για να βγάλεις τον μπόιλερ πρέπει να του κλείσεις την παροχή νερού.
0: Πρέπει να κλείσεις την παροχή
2: νερού. Διαφορετικά θα πλημμυρίσεις, θα το καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει.
0: Πρέπει να το αδειάσεις, οπότε θα δεις από κάπου νερά να τρέχουν.
2: Ναι, πρέπει να αδειάσεις και 100 λίτρα νερό. Πού το πας αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Γεμάτο το παίρνει.
1: Αν κλέψε ρε παιδιά ο τύπος.
0: Εάν τα κλέψε γεμάτα ένα χειροκρότημα.
1: Για αυτό λέει μαστόρι μεγάλο.
0: Γιατί είναι ο Σαμσόν τουλάχιστον. Για το γεμάτο μπόιλερ κλεμμένο είναι το χειροκρότημα.
1: Μαστόρι μεγάλο.
0: Αυτό μεγάλο.
1: Αυτά που λέτε. Μπράβο στην πόλη μας. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Ο Spider-Man είναι το μεταξύ. Σε ταράτσες τώρα.
1: Και πολύ δυνατός. Δηλαδή πέραν από το ότι μπορεί να πηδούσε από ταράτσες σε ταράτσες. Τον βλέπω και πολύ δυνατό.
0: Σίδερα μασάει ο κουταλιανός, παιδιά. Τι
2: είμαστε όμως εφευρετικοί.
0: Αν μη τι άλλο.
2: Κλέβουμε όλο πρωτότυπα πράγματα.
1: Ναι. Κοστίζανε 600, τα πούλησε 367. Δηλαδή
0: είναι
2: μεταχειρισμένα και τώρα.
0: Από τα ράτσα, πώς το κατεβάζεις, δεν θα σε δει κάποιος,
1: με σκοινιά.
2: Μπορείς να το ρίξεις, εγώ θα το ρίχνα.
0: Και εγώ θα το ρίχνα. Δεν θα κάνει θόρυβο. Δεν θα κάνει θόρυβο.
2: Θα πας άμα λείπουνε μέσα, θα είναι. Να σε πάνω στο ταράτσα, περπατάς.
1: Ναι, γιατί οι γείτονες τι δεν έχουν αυτιά.
2: Παιδιά, δεν ξέρω τι ήταν εδώ. Είσαι μέσα στο σπίτι και δεν καταλαβαίνεις ο γείτονας. Ακούσε.
0: Σωστό και αυτό. Εδώ σε κλέβουν και οι γείτονες δεν παίρνουν χαμπάρι. Αλλά τώρα να το πετάξει από την ταράτσα δεν θα κάνει και τον μπαμ να κουστεί.
1: Έχουν τούπο μεγάλο. Δεν μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο από κάτω. Τη σοπεδώσει.
0: Αυτό. Δηλαδή είναι και.
1: Όχι.
2: Πρέπει να δούμε από πού τα πήρε νομίζω.
0: Έτσι δεν θέλω να κάνουμε συνέντευξη στον. Το πιάσανε, είπε.
1: Ναι.
0: Αύριο θα πας στο κρατητήριο να του κάνεις συνέντευξη.
2: Ενδιαφέρουσα.
0: Είναι πολλές οι απορίες, παιδιά.
2: Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.
0: Καθαρά δημοσιογραφικά θέλουμε να μάθουμε, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Θα πάει η Β' Δημητριάδη αύριο. Πού? Αλικαρνασό που τον έχουνε.
1: Δεν είναι τη Ελλάδα.
2: Τα κρατητήρια είναι στο Μέγαρο, νομίζω.
0: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.
1: Λέει Β' αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου. Αυτό είναι. Ποιο είναι το Β' αστυνομικό?
2: Μαζί είναι το Α και το Β' στο Μέγαρο.
0: Εσύ τι περίμενε, ένα αλλού το Α και αλλού το Β'? Όλα εκεί μαζί είναι, παιδιά. Το αλφάβητο είναι εκεί μέσα. Μαζεμένο.
1: Δεν ήξερα.
0: Αυτό.
1: Να πάω, ρε παιδιά.
0: Να πάει, παιδιά, θα τη στείλουμε. Αν ακούτε εκεί. Καταρχά έχουμε ακροατέ στο Μέγαρο.
1: Μήπως μπορείτε να κάνετε εσείς τις ερωτήσεις αντί για μένα.
0: Μην ερχόμαστε τώρα μέχρι εκεί πέρα, σας παρακαλώ. 2-55-61, εκτός αέρα καλέστε μας. Έχω ακροάτριες εκεί μέσα γιατί το ξέρω που το έχω τσεκάρει. Αστυνομικούς εννοώ ακροάτριες. Ρωτήστε ρε κορίτσια να μας πείτε και καλέστε μας 2-55-61, εκτός αέρα, ξέρετε εσείς. Να μας πείτε τις απορίες. Πώς την ταράτσα, πώς τον έβγαζε τον μπόιλερ, πώς.
1: Θα αρχίσουμε, λέει, όπως σήμερα να βγάζουμε φωτογραφίες και τα μπόιλερ σαν τα σκυλάκια, λέει, σε περίπτωση που κλαπούν να γίνει αναγνώριση.
2: Να τους βάζουμε τσιπ.
0: Τσιπ, ναι, αυτό τα πώς, hyperlock, πώς τα λέει. στο μπόιλερ για να δούμε πού είναι, παιδιά. Τι να πω.
1: Παιδιά, μα να
0: για όνομα του Θεού.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, γιατί ούτε καν όταν το αγόρασα το ηλιακό δεν θυμάμαι αν το είδα. Δηλαδή, θυμάμαι το φέραν, το ανεβάσανε, δεν θυμάμαι να το έχω δει ποτέ.
0: Παιδιά, εγώ θυμάμαι μια φυρογέννη, κάπως έτσι λεγόταν, το 1800 μάρκα. Δεν ξέρω
2: πώς. Τι θυμήθηκε αυτόν.
0: Να έχω τέτοιο.
1: Να έχω δει φυρογέννη.
0: Δηλαδή, και να
1: μα τον έχει αλλάξει τον ηλιακό. Εγώ το θυμάμαι, δεν τον είχε αλλάξει κάποια στιγμή πρόσφατα.
0: Ευτυχώς που έχω και το σκληρό δίσκο εδώ πάντα μαζί και του λέω.
2: Το ληξίαρχο.
0: Και του λέω τα διάφορα θέματα και τα συγκρατεί. Γιατί εγώ ούτε καν θυμάμαι ότι έχω αλλάξει ηλιακό.
1: Μπορεί να μην το έχω δει, αλλά θυμάμαι ότι τον έχει αλλάξει τον ηλιακό και τον μπόιλερ.
0: Κατάλαβε.
2: Θα έτσουξε τότε, θα τη το είπε με πόνο.
0: Επειδή ήταν πόνο μεγάλο.
1: Το θυμάμαι πρόσφατα. Οπότε μπορεί το πάνελ, αυτό πώ λέγεται να είναι φυρογέννη, αλλά τον μπόιλερ το έχει αλλάξει.
0: Το παλιό το πήρε ο κύριο.
1: 600 ευρώ.
2: Το παλιό το πήγες μόνος σου.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μήπως γίνει ψιταριά, φοβάμαι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην πόλη του Ηρακλείου. Βγάλετε καλού κακού μια φωτογραφία στις παιδιά τα ηλιακά σας. Kiss 9

0: παιδιά μου, εδώ τι είμαστε τώρα. Περιμένετε να
1: είναι
0: πάμε.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα πια.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω μια καταγγελία.
1: Οπα.
0: Εγώ σεβόμαι πάρα πολύ τον τουρισμό και είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε τουρίστες στην πόλη μας.
1: Ναι.
0: Όμως έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Αυτά τα λεωφορεία, τα ανοιχτά που κάνουν.
1: Hop on, hop off.
0: Ναι, αυτά πάνε με 20 στην πόλη, το ξέρεις.
1: Πώς θα βγαίνουν. Πώς θα πάρει φωτογραφία
0: και
1: ο τουρίστας.
0: Ναι.
2: Πώς θα δει ταξιοθέατα.
0: Αυτά να γίνονται στις πόλεις που έχουν λεωφοριόδρομους. Όχι στο Ηράκλειο που δεν μπορούμε να περπατήσουμε με κανένα τρόπο.
2: Τώρα μπορούμε.
1: Τι, γιατί θες να περπατήσεις.
2: Πεζοδρόμια έχουμε τώρα. Μόνο
0: παιδιά, μα να σας πω λίγο κάτι. Είναι δυνατόν τώρα να έχεις να πας εσύ στη δουλειά σου και να, να πάρεις το παιδί σου από το εξωσχολικό ή οτιδήποτε και να έχεις μπροστά σου το λεωφορείο με τον τουρίστα να πηγαίνει με 20.
1: Εδώ έχουμε τα σκουπιδιάρικα πλέον αυτές τις ώρες. Δεν σε ενοχλούν τα σκουπιδιάρικα. 1-0. Τα αστικά λεωφορεία δεν σε ενοχλούν.
0: Μα τα αστικά λεωφορεία δεν πάνε τόσο αργά, Μιχάλη.
1: Γιατί δεν σταματάνε συνέχεια. 1-3-0.
0: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε λεωφορειόδρομους.
2: Γιατί όλοι να έχουν εισιτήριο μαζί τους και κόβουν μέσα στο λεωφορείο.
1: Μπράβο. Μέχρι να κόψει το λεωφορείο το εισιτήριο, περιμένει. Είναι σταματημένο. Τσούκο, τσούκο.
0: Παιδιά, γιατί δεν έχουμε λεωφορειόδρομους.
1: Εδώ δεν έχουμε χώρο να κάνουμε τα βασικά.
2: Εκτός και αν τους κάνουμε υπέργειους.
1: Μπράβο.
2: Εναέριους ίσως.
1: Αυτό, εναέριους. Άλλος χώρος δεν υπάρχει, κοπελιά. Τι να σε κάνω. Εδώ πρόσφατα στρώσαμε το.
2: Την
1: πλαστήρα τη. Στρώσαμε πρόσφατα. Δηλαδή τι πιο λεωφορείο.
0: Τη στρώσαμε γιατί είχαμε πληρώσει το τουβλάκι. Είναι πιο ακριβό από την πίστα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι χαρήκατε που τη στρώσαμε. Γιατί σταματήσαμε να γινόμαστε φραπές. Αλλά.
2: Ωστόσο τώρα γινόμαστε φραπές. Έχουμε
1: το δικαίωμα τη σιωπή.
2: Δηλαδή στρώσαμε το ένα.
0: Δεν θέλω να σου πω λίγο κάτι. Οι άνθρωποι βάλανε τα τουβλάκια. Δηλαδή ο συγκοινωνιολόγος που έκανε το σχεδιασμό, λέμε τώρα,
1: ναι,
0: έβαλε το τουβλάκι για να γίνεται αργής κυκλοφορίας.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Το έκανε αλλού. Το θυμάσαι σε όλη πόρτα.
1: Κυκλοφορίας για ποια πόλη, για ποιο κόσμο. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς αυτά δεν τα ξέρουμε να έχουμε συλλέξει.
2: Λοιπόν, ας πούμε εμείς έχουμε 4x4 χρυσόμενα. Δεν μας πιάνει αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω το αμορτισέρ του 4x4.
0: Για μένα τα αμορτισέρ έχουν χαλάσει από αυτό το τουβλάκι της πλαστήρα που γίνεται έρχομαι 100 φορές τη μέρα μέχρι τώρα.
1: Άμα έχεις όμως το διπλοκάμπινο, θα έλεγες παιδιά, δεν σε δω μια αμορτισέρα να
0: πούμε. Είναι λίγο και δεν έχω πρόβλημα, αλλά το έχουμε πληρώσει 2 φορές. Να το πούμε αυτό έτσι.
1: Το αμορτισέρ.
0: Και το αμορτισέρ
2: και το τουβλάκι.
0: Αλλά το τουβλάκι. Το βάλαμε τουβλάκι στην αρχή και τώρα το βάλαμε από πάνω πίσω. Δηλαδή ο
1: και
0: ο
1: τους
0: δημότης...
1: έλεγα, κάντε τα Lego από την αρχή.
2: Είναι το δεύτερο τουβλάκι αυτό που χαλάσανε. Υπάρχει ένα τρίτο στη Κανιόπρα που το βάλαν τώρα πρόσφατα.
1: Νέο τουβλάκι.
2: Νέο τουβλάκι. Θα το βγάλουν και από εκεί σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Παιδιά δεν γίνεται. Αφού βλέπετε, δεν φτουράνε τα τουβλάκια, γιατί τα βάζετε.
2: Δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Θέλουν για κάποιο λόγο να τα διπλοπληρώνουμε όλα.
1: Τυχαίο.
2: Πώς θα ζήσουν οι εργολάβοι,
1: δεν νομίζω.
2: Οι μάτρες,
1: ναι. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Ναι. Όλα καλά, παιδιά.
0: Αυτά θα γυρίσουμε με breaking news.
1: Σοβαρά breaking news.
0: Πολύ σοβαρά.
1: Όχι, Παναγία μου, τι θα ακούσουμε.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και έχουμε breaking news.
1: Ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι θα γίνει μανούλα.
0: Όπα. Ποιο?
1: Θα σου διαβάσω την ανακοίνωση στο Instagram και είμαι σίγουρη ότι θα καταλάβεις. Αστεράκια μου, σας έχω μία μεγάλη έκπληξη. Θα γίνω μαμά. Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται. Ένα μικρό πρωτασματάκι κουνιέται στην κυλίτσα μου και με κροτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλουσες μανούλες.
0: Είπες αστεράκια μου.
1: Αστεράκια μου.
0: Η Αναστασία Γιούσεφ, παιδιά. Αλήθεια, θα γίνει μαμά.
1: Και μάλιστα πιστεύω ότι είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, γιατί επειδή είναι πάρα πολύ αδύνατη, βλέπουμε μία κυλίτσα τουλάχιστον 4-5 μηνών.
0: Και χορεύει ακόμα.
1: Τώρα το χορό της κοιλιάς χορεύει τώρα.
0: Παιδιά, γιατί είναι χορεύτρια.
2: Ήτανε.
0: Δεν είναι πια.
2: Δεν μπορεί.
1: Παιδιά, εγώ έχω δει χορεύτριες και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη να συνεχίζουν να χορεύουν.
2: Σε αυτά το χορό όμως, δεν μπορούν να χορέψουν, ας πούμε.
1: Break dance, όχι να κοπανηθούν κάτω, αλλά το χορό της κοιλιάς.
2: Η Φουρέιρα δεν χόρευε έγκυος μέχρι.
1: Καλέ, τις Φουρέιρες δεν ήταν να το έχει καταπιεί όμως. Δεν φαινόταν ότι ήταν έγκυος ποτέ.
2: Και αυτή κάπως έτσι είναι, μην νομίζεις.
1: Όχι, αυτή της φαίνεται λίγο, παιδιά. Φαίνεται,
2: αλλά δεν ξέρουμε πόσο μηνών είναι.
0: Μήπως όμως είναι κάποιο ChatGPT φώτο κτλ.
1: Αφού το ανακοίνωσε μόνη της,
0: βλέπετε.
1: Το ανακοίνωσε μόνη της στο Instagram. Έκανε χθες μια δημοσίευση στο Instagram με αφορμή τη γιορτή της μητέρας για να ευχηθεί χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου.
0: Με το καλό να ευχηθούμε λοιπόν στην Φουρέιρα, πήγαινα προς την.
1: Μάλλον είναι και κορίτσι, εγώ πιστεύω.
0: Στην Αναστασία Γιούσεφ. Κορίτσι είναι. Από τώρα ξέρουν το φίλο.
2: Α, όχι, από το σχήμα της κοιλιάς το κρίνει νομίζω.
0: Α.
1: Από το ότι φοράει ρόζο σόρουχα το κρίνω. Πιστεύω.
0: Αυτά τα φοράει μόνιμα.
1: Ροζ.
0: Δεν ξέρω να τα βγάζει κιόλα στη δουλειά. Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι κορίτσι. Κάνω. Εγώ το λέω και. Εντάξει.
0: Μπράβο στην
1: κοπέλα. Θα δείξει. Πιστεύω κορίτσι.
0: Προφανώς όμως τώρα θα κάνει και μία παύση στις δραστηριότητες αυτές των χωρών κτλ.
1: Κοίτα, σαν ελεύθερη επαγγελματία, φαντάζομαι θα πάρει την άδεια που δικαιούται 40 μέρες πριν και πάει λέγοντας.
2: Παίρνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Παίρνουν.
1: Ναι, πλέον.
0: 40 μέρες πριν εννοείς. Δηλαδή με την κοιλιά στο στόμα θα πηγαίνει και λέει αστεράκια μου και να κάνει breakdown.
1: Καταρχάς, τι δουλειά κάνει.
2: Τόσο δίνω εύκα.
1: Περίμενε.
2: Τότε...
1: Καταρχάς, το επίσημο επάγγελμα της Γιούσεφ ποιο είναι?
0: Χορεύτρια.
1: Χορεύτρια. Μήπως είναι δημιουργός περιεχομένου? Γιατί σαν δημιουργός περιεχομένου μπορεί να δημιουργεί όποτε θέλει.
2: Influencer δηλαδή.
0: Παιδιά, ξέρετε τι έμαθα πρόσφατα? Ότι εμείς οι DJ έχουμε τον ίδιο κάθμα της τριπτιτζούδες.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις
0: ήτανε
2: ότι...
0: Ήτανε άσχετη τοποθέτηση τώρα αυτού του...
2: Εμάς μας λένε escort σαν συνοδούς σε group τουριστικά. Λεγόμαστε οι escort. Όταν βάλεις στο Google λοιπόν τι είναι ο escort.
1: Βέβαια, είναι άλλο
2: πράγμα. Είναι άλλος συνοδός με ένα...
0: Είναι συνοδός πολυτελείας, αγάπη.
1: Ναι, αλλά αυτός πληρώνεται καλύτερα από σένα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσάς τώρα που κάνετε συνοδείες στα group σας λένε συνοδός πολυτελείας.
2: Ναι. Το κατάλαβα πέρσι, δεν μου ήρθε η αλήθεια. Και έλεγα και εγώ με περηφάνεια τι κάνει σε escort, ξέρω εγώ, και μου λέγανε. Α. Εσύ τι σημαίνει
0: αυτό. Είμαι περήφανη, παιδιά, είμαι escort. Είμαι escort.
2: Έτσι, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, θέλω να σα πω μια και λέμε θέματα μητρότητας.
0: Στα λαϊκά, βέβαια, το escort είναι αλλιώ. Είναι τσατσά.
1: Όχι, εσύ, όχι.
2: Ο συνοδό είναι ο συνοδό.
0: Α, ο συνοδό.
2: Ο συνοδό όμω με την έννοια του συνοδού.
1: Τώρα ξεχνάω τη λέξη. Ζυγκολό. Όχι. Αυτό δεν είναι. Ή όχι απαραίτητα.
2: Ο escort.
1: Ναι.
2: Ναι, θηλυκός ή αρσενικός όμως. Είναι unisex.
1: Αν ναι, σωστό.
0: Είναι ζυγκολό και άντρας και γυναίκα.
1: Ναι. Επίσης ήθελα να σας πω, επειδή λέγαμε πριν για τις άδειες του ΕΦΚΑ, σήμερα γυρνάει και η Κατερίνα καινούριο στο πόστο της.
0: Α, με το καλό, παιδιά, η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Με το καλό.
1: Λίγες, ούτε 40 μέρες, δεν ξέρω. Λίγες μέρες.
2: Δεν προλαβαίνει. Τώρα έχει. Παιδιά, θα χάσει την επαφή.
1: Έχει πολύ έντονη επικαιρότητα. Έχουμε και Eurovision τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή.
0: Αύριο είναι ο πρώτος. Αύριο είναι ο Ακύλας.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευτυχώς, να καλή επιτυχία να πούμε στον άνθρωπο. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με τα ζώδια της ημέρας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ζώδια της ημέρας.
1: Ναι.
0: Κριέ, σήμερα δεν θέλει να σου μιλάνε και πολύ. Αφοσιώσου λοιπόν στις σκέψεις σου, καθώς εκτελείς τη συνηθισμένη σου ρουτίνα. Και αν χρειαστείς τίποτα, ξέρεις που θα μας βρεις.
1: 7.
0: Ταύρε, τι παράξενες διαθέσεις που έχεις. Μέχρι χθες βρισκόσουν μεταξύ φθοράς και νοχελικότητας και σήμερα από το πρωί έχεις κεφάκια. Χαλάλη σου το χαμόγελο. 10. Δίδυμε, δύσκολα τα πράγματα σήμερα στη δουλειά, όχι εξαιτίας των γνώριμων εντάσεων, εξαιτίας της δικής σου διάθεσης που θα παίζει ανάμεσα στην απογοήτευση για την τωρινή πραγματικότητα και στην οργή που δεν κατάφερες να εκπληρώσεις νωρίτερα τους στόχους σου. Είναι εκνευριστικό που διαχρονικά το timing δεν ήταν ποτέ με το μέρος σου, αλλά είσαι ακόμη εδώ και αυτό είναι το σημαντικό. 8. Καρκίνε, αν οι μέρες που πέρασαν έμοιαζαν για πολλούς καρκίνους σαν ένα συναισθηματικό κολαστήριο, είναι γιατί η Σελήνη, που είναι ο κυβερνήτης του ζωδίου σου, περνούσε από τους οίκους των σχέσεων και τελευταία, όταν περνάει από εκεί, τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Η ανασφάλεια συναγωνιζόταν την απελπισία στην καθημερινότητα και την προσδοκία και η προσδοκία την ένταση. Από σήμερα παίρνεις ανάσα. 8. Λιοντάρια, μήπως έχετε σκεφτεί πως το επόμενο λιμάνι ίσως είναι το πιο όμορφο από αυτό που περίμενες κάτι μήνες να μπεις? Άσε που δεν θα έχεις και στην αναμονή τους λιμενοφύλακες. Οπότε, επειδή τα ερωτικά σας αρχίζουν να μπαίνουν σε καλή τροχιά, σκεφτείτε πιο σοβαρά τις επιλογές σας. 9. Πάρθενε, μην τολμήσεις να περιμένεις ούτε ένα λεπτό παραπάνω για λίγη προσοχή από εκείνον που στα λόγια σε σκέφτεται συνέχεια και στις πράξεις χωλαίνει. Σήμερα χρειάζεσαι ανθρώπους που αποδεικνύουν έμπρακτα πως θέλουν να είναι μαζί σου. Και ναι, οι φίλοι σου είναι ιδανικοί. 9. Ζύγε, καθώς όλο και περισσότεροι ζυγοί έχουν στρέψει εσωτερικά το βλέμμα τους και ανακαλύπτουν τον τελευταίο καιρό νέα ταλέντα, νεογέννητα όνειρα και στόχους που καμία σχέση δεν έχουν με την τρέχουσα επαγγελματική τους ρουτίνα, πόσο πιο ανυπόφορος αρχίζει να γίνει το εργασιακό σας χώρος, και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα: εκρήξεις. Αλλά αυτό δεν είναι που θέλετε, να τα κάνετε όλα λίμπα για να πάτε παρακάτω, ας πούμε, περίπτωση. 7. Σκόρπιε, σήμερα παίζετε στις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τόσο μεγάλη ευχέρεια ανάμεσα στη μαγνητική γοητεία και στην παγωμένη άμυνα που δεν υπάρχει άνθρωπος που θα καταφέρει να αντισταθεί στα θέλω σας, αρκεί να το αποφασίσετε και θα το πετύχετε. 10.
1: Καλό.
0: Τοξότη, αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός, τότε σήμερα από το πρωί κιόλας θα πρέπει να αφιερωθείτε σε μερικές απλές και όμως τόσο σημαντικές φράσεις που καλείσαι να κάνεις πράξη. Εσωτερική ηρεμία, χρόνος για τον εαυτό σου, όχι άλλες διαμάχες για θέματα που δεν εμπλέκεσαι άμεσα. Και ναι, να γίνεις λίγο πιο εκδηλωτικός σε αυτούς που αγαπάς. Ξεκίνα από σήμερα γιατί η λίστα είναι μεγάλη. 9. Εγώ και ρε, γιατί πάντα όταν ξεκινάει κάτι δεν προκύπτει ποτέ έτσι όπως το έχεις σκεφτεί, έστω στο 50%. Είτε πρόκειται για επαγγελματικά πλάνα, είτε για μια προσωπική σχέση. Πώς γίνεται στο τέλος να νιώθεις πως έχεις πάρει λάθος δρόμο? Νομίζω ότι εξ αρχής θέτεις λάθος ερωτήματα. Το ζήτημα είναι γιατί αισθάνεσαι κάθε φορά την ανάγκη να φαντάζεσαι κάτι και να το σχεδιάσεις πριν το ζήσεις. Είναι αυτό που λέμε ζήσε και μετά. 7. Εγώ, υδροχόη,

0: Λες και ένας ισχυρός πυρήνας εγκαταστάθηκε στο κέντρο της καρδιάς σου και μαγνητίζει τους γύρω σου. Υπάρχουν αναμνήσεις κάθε στιγμή που σε έχουν έτσι αρκετά κουράσει. Προσπαθείς να μεταδώσεις τους γύρω σου τις πεποιθήσεις σου για τη ζωή και δεν είδες καμία έτσι αλλαγή πάνω τους. Ο εγωισμός είναι ανίκητος. Οπότε σήμερα αυτό θα πρέπει να το χωνέψεις 7. Ηχθή, ξεκινάμε από τα βασικά σήμερα. Δεν αφήνεις λέξη να πέσει κάτω. Δεν κάνεις χάρες στη δουλειά άλλων, τέλος πάντων. Ούτε το παίζεις ψυχαναλυτής τους, είτε πρόκειται για τον σύντροφο είτε για εργοδότης. Και ποιος είπαμε ότι ψάχνει μια ευκαιρία να σε δει πριβέ και εσύ αρνείσαι επισηματικά. Δώσε το πράσινο φως σύντομα. 8.
1: Πάμε για μέσο όρο. Παιδιά, καλά τα πήγαμε σήμερα στα ζώδια. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην παρέα μας, Λίλια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα κατάφερα.
0: Περιμένουμε να το επαναλάβουμε σύντομα. Μην περάσουν πάλι 10 χρόνια για την επόμενη συνάντησή μας.
2: Εντάξει, θα προσπαθήσω.
1: Που ήσουν στην παρέα μας.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Όπα light, παιδιά, εδώ είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break των 10:30, 10:31 πρώτα λεπτά, η ώρα εδώ στο Νικής 9:61. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι την Τραπεζαρία, που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή, λοιπόν, Επιπλογραμμή στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Θα πάμε break και θα επιστρέψουμε, διότι έχουμε μία κόρνα ακόμα να ακούσουμε τις Μινών Lines, που σημαίνει ότι έχουμε ένα ακόμα τραγούδι. Και έχουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
7: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.

0: Για να δω που είστε, παιδιά. Για να δω τι κάνετε.
1: Ωραία για παιχνίδι.
0: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Πώς σας λένε? Δεν είναι εδώ
0: λένε.
1: Άνθρωπος.
0: Ναι, με ακούτε? Για να δω τώρα. Με ακούτε?
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι
1: κάνετε? Πώς σας λένε?
2: Εμένα με λένε Σοφία.
1: Σοφία, έχουμε ξαναπαίξει?
2: Όχι, πρώτη φορά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου πώς παίζεται το παιχνίδι μας. Ξεκινάει ο Μιχάλης, κάνει μια απαγγελία ενός τραγουδιού μεταφρασμένο στα ελληνικά. Μόλις τελειώσει την απαγγελία, εσύ καλείσαι να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού σε 5 δευτερόλεπτα.
2: Μάλιστα.
1: Είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή σου επιτυχία. Λάμψε σαν διαμάντι. Βρίσκω το φως στην όμορφη θάλασσα. Επιλέγω να είμαι ευτυχισμένη. Εσύ κι εγώ, εσύ κι εγώ. Είμαστε σαν διαμάντια στον ουρανό. Είσαι ένα πεφταστέρι. Βλέπω ένα εκστατικό όραμα. Όταν με κρατάς, είμαι ζωντανή. Είμαστε σαν διαμάντια στον ουρανό. Ήξερα πως θα γινόμασταν ένα αμέσως μετά τη μία. Στο πρώτο βλέμμα ένιωσα την ενέργεια των ηλιακτίδων. Είδα τη ζωή μέσα στα μάτια σου. Οπότε λάμψε. Απόψε, εσύ κι εγώ. Είμαστε όμορφοι σαν διαμάντια στον ουρανό. Βλέμμα στο βλέμμα, τόσο ζωντανοί. Είμαστε όμορφοι σαν διαμάντια στον ουρανό.
2: Diamonds, Ριάννα.
0: Ναι!
1: Ήταν πολύ εύκολο. Συγχαρητήρια, Σοφία.
0: Είμαστε όμορφοι σαν διαμάντια στον ουρανό, ρε Σοφία.
2: Ναι, είμαστε. Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευκολάκι σου είχε πολύ.
2: Εντάξει.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Ήταν εντάξει. Piece of cake.
2: Μόλις είπες λάμψε από το πρώτο.
0: Από την πρώτη ατάκα κιόλα. Ναι, λάμψε σαν διαμάντι. Ναι, ήταν το κομμάτι, παιδιά, έτσι ξεκινάει. Λοιπόν, έχει μπει στην κλήρωση. Μένει για λίγο στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Εντάξει.
0: Καλή σου μέρα.
2: Επίσης.

Άμπρα κατάμπρα, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης να δώσουμε επιστρέφοντας. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε σύντομα στο break των 10:45 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε ποιοι θα πάτε σινεμαδάκι, για την Πέμπτη που μας έρχεται θα είναι το σινεμά. Έρχεται και το Powerplay φυσικά της εβδομάδας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λε.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και εισιτήρια και για Τεχνόπολης. Για καλέστε, για
1: παιδί μου,
0: πέραστε.
1: Σήμερα τώρα πολλά θέματα δεν είπαμε.
0: Ναι, το ξέρω. Έχουμε επίσης τα εισιτήρια και για το Τεχνόπολης τώρα για να τα δώσουμε, να μην τα κρατήσουμε αυτά. Καλέστε μας.
1: Και σας είπα τη Σία Κοσιόνιου, ένα σωρό.
0: Τι έκανε τόση ώρα και δεν μας τα πες. Δεν κατάλαβα.
1: Αφού λέγαμε άλλα διάφορα.
0: Στην εταιρεία Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, 2.55.61 τώρα στην εκπνοή, λοιπόν, να δώσουμε και τα εισιτήρια.
1: Θέλω να σου πω ότι η Κατερίνα καινούριο γύρισε. Φοράει εδώ ένα κόσμο που γράφει Ξένια, το όνομα της κόρης της. Είπε ότι γύρισε πολύ διαφορετική, ότι τέλος πάντων το πρωί που πήγε στο μωρό του είπε η Μανουλό θα πάει για λίγες ώρες στη δουλειά και θα γυρίσει. Και ότι τέλος πάντων όλα αυτά έγιναν πολύ πιο εύκολα γιατί είχε την αγάπη του κόσμου που της έστελνε μηνύματα συνεχώς κτλ. Την υποδέχτηκαν οι συνεργάτες της φορώντας μπλουζάκια Welcome Super Mama και τέτοια. Είπε ότι δεν έχει λόγια να περιγράψει αυτά που νιώθει. Πήρα λέει τόσο πολύ αγάπη, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον σας που ειλικρινά ένιωθε λέει σαν να είστε η οικογένειά μου. Αυτά τα κλασικά.
0: Καλή επιστροφή και επάνω εδώ να τις ευχηθούμε λοιπόν. Εγώ τώρα μου ακούγονται όλα αυτά εντελώς αδιάφορα, πώς να το πω.
1: 3 Απριλίου γέννησε,
0: βαρετά.
1: Γύρισε πολύ γρήγορα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Το όνομά σας?
2: Γεωργία.
0: Καλά είμαστε και εμείς εδώ. Ακούμε την επιστροφή της Κατερίνας καινούριου με μεγάλη αγωνία, διότι εγώ πραγματικά το πρωί δεν μπορούσα να φάω από την αγωνία μου.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Αυτό. Γεωργία, από πού μας ακούς?
2: Εγώ θα πάω τώρα ένα brunch πάντως.
1: Πες μας την brunch θα
0: μετά
1: φας.
0: Μετά που έμαθες ότι επιστρέφει Κατερίνα καινούριου, μπορείτε όλοι να φάτε. Όλο το Ηράκλειο μπορεί να φάει, παιδιά. Αυτό.
1: Πες μας την brunch θα φας, εγώ θα ήθελα να ακούσω.
2: Α, λοιπόν. Κουλούρι Θεσσαλονίκης, cottage cheese και φράουλα handmade by me.
1: Φράουλα μαρμελάδα.
0: Μαρμελάδα.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ δυνατό, ωραίο.
1: Έφτιαξα και εγώ μαρμελάδα φράουλα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
0: Με ζάχαρη.
2: Κάνω εύκολη συνταγή, όχι πολύ.
1: Με ζάχαρη γίνεται, Μιχάλη, με μαρμελάδα. Πώς σας να γίνει?
0: Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική.
2: Ζάχαρη και μέλι.
1: Η ζάχαρη είναι το φυσικό συντηρητικό. Χωρίς ζάχαρη δεν θα κρατηθεί.
0: Κρίμα. Γιατί παχαίνει η ζάχαρη. Λοιπόν, σινεμαδάκι έχεις καιρό να πας?
2: Όχι, πήγα πρόσφατα στο Πράντα.
1: Και σου άρεσε?
2: Όχι.
1: Α,
0: οπότε
1: τώρα τι θα δεις?
0: Να σου πω κάτι. Άμα δεν σε αρέσει μία ταινία. Άμα δεν σ' αρέσει, Γεωργία, μία ταινία, τι κάνεις εκείνη την ώρα?
1: Όταν
2: είμαι στην αίθουσα.
0: Ναι.
2: Αν δεν έχει πολύ κόσμο, φεύγω.
1: Αλήθεια?
0: Παιδιά, ξεκινάει η ταινία και βλέπεις ότι δεν σ' αρέσει από την αρχή και κάτι.
1: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να φύγω στη μέση της ταινίας.
0: Ποια μέση?
1: Είμαι πολύ καναγκαστικός άνθρωπος.
2: Πολικό.
0: Κοιμάσαι.
1: Όχι, το να κοιμηθώ μου είναι πιο εύκολο.
0: Για το να κοιμηθώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να φύγω γιατί θα νιώσω ότι αν γινόταν μια ανατροπή στη μέση της ταινίας ή παρακάτω και εγώ την έχανα.
0: Δηλαδή, αν ξεκινήσει και το πρώτο τέταρτο μισάωρο, η ταινία είναι βαρετή και αδιάφορη, πιστεύει ότι αργότερα θα γίνει η ανατροπάρα και ο σκηνοθέτης σου λέει ας τους έχω εγώ μισή ώρα να κοιμηθούν εκεί πέρα, μην καταλαβαίνουν τίποτα, και μετά θα το φέρω στα ίσα του το έργο. Από την αρχή φαίνεται το θέμα.
1: Όχι, εντάξει, εγώ παιδιά δεν μπορώ να αφήσω ταινία στη μέση. Όπως δεν μπορώ να αφήσω και βιβλίο στη μέση αδιάβαστο. Πρέπει να το τελειώσω. Ή καλό, κακό πρέπει να ξέρω. Τι, αυτό ξεκίνησε.
0: Γεωργία, ύπνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Κλείνει ματάκια, λες παιδιά, σκουντρίξτε με όταν τελειώσουμε. Ρουχαλιτό κανονικό.
1: Τώρα είχε το Michael Jackson.
0: Ακόμα το έχει.
1: Τι ακόμα, καλέ, τώρα ξεκίνησε η ταινία. Είναι και καταπληκτική.
0: Είσαι σίγουρη, μήπως είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα τελειώματα, γιατί εμείς ακόμα τους μήνυμα αγαπημένοι παλεύουμε να δούμε. 13 χρόνια μετά. Λοιπόν, αυτό. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό μπραντζ ευχόμαστε. Yeah. Καλό μπραντζ. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη εκκρεμότητα για σήμερα, Εβίτα. Κοιτάω εγώ τα χαρτάκια μου. Τίποτα. 2 το μεσημέρι στον Κις θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, όπου 3 θα μας παρουσιάσει και σήμερα νέες επιτυχίες, πολλά και ενδιαφέροντα νέα κομμάτια.
1: Σήμερα θα έρθει η Μαρία με το top 10 του Κις 61 στις 4 και θα έρθει ξανά την Παρασκευή, όπου θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Κις. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
10: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
7: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
7: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
7: Αχα, με Q.
6: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
8: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2-32. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, Haircut, κάτω παύλα Studio.
9: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες
14: και μας αρέσει.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss
0: 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Coanda μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90 και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινό. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
13: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.

0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Βέβαια.
0: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
1: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
0: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
1: Αχα, με Q.
0: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, Haircut, κάτω παύλα Studio.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 6425.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 6425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
3: Προκάταρ Μουτάκης, εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
8: Listen. Get ready. Let's go.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
0: Βέβαια.
1: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
0: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
1: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
0: Αχα, με Q.
1: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-023-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκίνητου. Του, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 11 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να είστε έτοιμοι για αυτήν εδώ την εβδομάδα του Μαΐου. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με αγαπημένες επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες. Πάμε να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ στον Κίση με πάρα πολύ ρυθμό και σήμερα Δευτέρα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissready.gr. Πλέον μην ξεχνάτε, έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε τον Viber αριθμό του Kiss, είναι το 6970-888-961. Εκεί ακριβώς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα σε μια εντελώς άμεση και δωρεάν επικοινωνία μέσω της εφαρμογής του Viber. Και φυσικά υπάρχει πάντοτε και το σταθερό μας τηλέφωνο, το 2810-255-961. Σίγουρα χρήσιμο θα σας φανεί και σήμερα για τον διαγωνισμό μας Βρες το τραγούδι, ο διαγωνισμός, ο αγαπημένος διαγωνισμός, ο οποίος συνεχίσατε και αυτήν την εβδομάδα με νέα κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή για να διεκδικήσετε εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο, Μήλος Ηράκλειο, μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας, με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο.

Πέντρο Καπό και Κάλμα, τραγούδι που θυμίζει καλοκαιράκι, όπως ακριβώς θυμίζει και ο καιρός σήμερα στην πόλη μας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι νοτιάδες φέρανε πρόωρο καλοκαίρι, περισσότερο καλοκαίρι θυμίζει η σημερινή ημέρα, παρά άνοιξη. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέρα για παραλία την σημερινή, αλλά Δευτέρα γάρ, ίσως κάποια από τις επόμενες που θα προκύψουν. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό το 2:30 παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
11: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
12: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
14: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss 961.

0: Olivia Dean, so easy εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο, σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

0: Εδώ στον Ακής είμαστε αυτό το μεσημέρι Δευτέρας, 11 Μαΐου του 2026. Μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Λουλούδη, εκδότη της εφημερίδας Πελοπόννησος και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας πει δύο λόγια για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, μεγάλο συνέδριο που έρχεται, το 14ο Regional Growth Conference που έρχεται 19 έως 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Λουλούδη.
1: Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά. Είναι άνοιξη, είναι όλα ωραία.
0: Είναι όλα ωραία, ακριβώς. Και έρχεται και ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που περιμένουμε, η αλήθεια είναι, με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο εμείς όσο και πολλοί ακόμα και ομιλητές βεβαίως, αλλά και συνέδρια, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία που πρόκειται να στοχεύσετε στο συγκεκριμένο συνέδριο. Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια?
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός του συνεδρίου, το οποίο γίνεται φέτος για 14η συνεχόμενη χρονιά.
0: Σωστά.
1: Η εξειδίκευση λοιπόν του συνεδρίου, ο στόχος, είναι να μαζέψει όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από τον τίτλο «Περιφερειακή ανάπτυξη», δηλαδή κυβέρνηση, κόμματα, επιχειρηματικότητα, προσωπικότητες της οικονομίας, της επιστήμης, της διοίκησης, ακαδημαϊκούς, και όλοι μαζί να συζητήσουμε για το ζήτημα, παύλα πρόβλημα, της περιφερειακής ανάπτυξης. Με δύο λόγια, αν ένας πολίτης στη χώρα μας, που κανονικά βάσει του συντάγματος υπάρχει ισοπολιτεία, ζει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες και για να βρει δουλειά και στις αμοιβές και στις υπηρεσίες υγείας παντού. Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε η περιφερειακή Ελλάδα να αναπτυχθεί? Αυτό συζητάμε λοιπόν. Έχουμε ήδη περίπου 230 ομιλητές σε 110 ενότητες. Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους, όπως σας είπα πριν, στα παιδεία, όπως σας είπα, και με πολύ έτσι επίσης γνωστούς συντονιστές, δηλαδή πολύ καλούς δημοσιογράφους και άλλους σπουδαίους ακαδημαϊκούς και ειδικούς, θα κουβεντιάσουμε για όλα αυτά.
0: Είναι η 14η φορά που διοργανώνεται το συγκεκριμένο συνέδριο. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένας θεσμός που έχει στόχο, όπως είπατε, τη γνώση, την ενημέρωση, την ανάπτυξη και τις οικονομικές σχέσεις. Πράγμα το οποίο είναι φυσικά, νομίζω, ιδιαίτερως σημαντικό για τη χώρα μας, έτσι?
1: Ναι, και καταφέρνουμε αυτά τα χρόνια να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά να αφήνουμε και ένα αποτύπωμα, δηλαδή να αφήνουμε ένα όφελος στην κοινωνία. Λέω παράδειγμα ότι πια στο συνέδριο αυτό σπουδαίοι ελληνικοί εθνικοί φορείς κάνουν και έρευνες πρωτογενείς και τις παρουσιάζουν στο συνέδριο για πρώτη φορά. Λέω ένα παράδειγμα. Τι είναι τώρα στη χώρα μας, συγγνώμη λίγο, τι έχουμε μπροστά μας επενδυτικά που μπορεί να επηρεάσει την περιφερειακή ανάπτυξη? Έχουμε ξανά το ζήτημα των εξορίξεων για υδρογονάνθρακες. Το είχαμε στην αρχή της δεκαετίας του 10, μετά λόγω της μετάβασης και της πράσινης ενέργειας και των περιβαλλοντικών βγήκε κατά κάποιο τρόπο από προτεραιότητα. Τώρα όμως, λόγω του πολέμου στον κόλπο, έχουμε ξανά στη χώρα μας την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε κοιτάσματα. Και στην Κρήτη συμβαίνει αυτό, αλλά και στο Ιόνιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η Εθνική Αρχή για την Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων έκανε μία έρευνα πανελλήνια και θα παρουσιάσει, δηλαδή πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη νέα δραστηριότητα, και θα παρουσιάσει εκεί τα ευρήματα. Αντιστοίχως, το Πράσινο Ταμείο κάνει μια ειδική ενότητα. Γενικώς, πολλοί φορείς της χώρας μας που επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη στο συγκεκριμένο συνέδριο κάνουν βήματα, κάνουν ανακοινώσεις. Άρα, είναι ένα συνέδριο που βοηθάει λιγάκι και το διατάφτα, φέρνει και αποτελέσματα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε εδώ βέβαια, κύριε Λουλούδη, ότι έχετε και μία συνέντευξη τύπου νωρίτερα από το συνέδριο στην Αθήνα. Αν ναι, έχουμε ακροατές που μας
1: ακούνε. Μεθαύριο, Τετάρτη, ναι, στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην Οδό Ακαδημίας 18, όπου και σημαντική, θα είναι κοντά μας και θα παρουσιάσουμε το συνέδριό μας και θα είναι κοντά μας και σημαντικοί σπόνσορες, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί που επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας, και Knowledge Partner, είναι Knowledge Partner το συνεδρίο μας, μεγάλοι εθνικοί οργανισμοί όπως είναι ο UOVE, η Διανέωσης, σημαντικοί οργανισμοί που προωθούν τη γνώση, την επιστημονική γνώση στη χώρα μας, και θα καλέσουμε τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να ξέρουν όλοι τι θα γίνει στο συνέδριο 19, 20 και 21 Μαΐου στην Πάτρα. Το συνέδριο μπορεί κάποιος να γραφτεί δωρεάν, παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πολύ ψηλό επίπεδο, μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει τόσο εκ του σύνεγγυς όσο και live streaming δωρεάν εξ αποστάσεως. Άρα όποιος θέλει από τους ακροατές μας να μπει στο site του συνεδρίου, στο www.rgc από το regionalgrowthconference.gr, να δηλώσει συμμετοχή και μπορεί να παρακολουθήσει λοιπόν εντελώς δωρεάν τις συνεδρίες, όπως και live αλλά και on demand στη συνέχεια, γιατί θέλουμε η γνώση που παράγεται, οι ομιλίες που θα υπάρχουν εκεί, να είναι διαθέσιμες σε όλους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας και χρήσιμο φυσικά. Οπότε το συνέδριο της Εθνικής Ανάπτυξης έρχεται 19, 20 και 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διοργάνωση γίνεται από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Η είσοδος, είπατε, για το κοινό είναι ελεύθερη για όλους, είτε το παρακολουθήσουν διαζώσεις.
1: Είναι ελεύθερη για όλους και εκ του σύνεγγυς και διαδικτυακά. Απαιτείται όμως να κάνουν εγγραφή στο site.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν όλα κατανοητά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία να έχετε, που είναι σίγουροι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε για κάθε πληροφορία που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον όσα ακούσαμε για το συγκεκριμένο 14ο Regional Growth Conference που έρχεται 19 έως 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Βέβαιως και ο Κίσενε 61 συμμετέχει στο συγκεκριμένο συνέδριο και βεβαίως ως χορηγός επικοινωνίας, και βεβαίως νομίζω ότι αποτελεί πολύ πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για εκείνους που θέλουν να ανακαλύψουν νέες ιδέες για την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, κάτι που νομίζω ότι μας απασχολεί όλους. Πάμε σε Power Play, πάμε σε ένα όμορφο τραγούδι από τον Teddy Swims, Mr. Know It All. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστροφή ξανά εδώ στον Kiss.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
2: Βέβαια.
5: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
2: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
5: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
2: Αχα, με Q.
5: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
4: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Επιστροφή εδώ στον Κύς, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
10: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κύς 961.
9: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κύς.
10: Κύς 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Κύς 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Λοιπόν, εσύ φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music.
5: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Cat's Eye, Pinky Up.

0: Λοιπόν, μετά το νομίζω πολύ μεγάλο hit Gabriella, οι Κατσάι επιστρέφουν με νέο, πολύ χορευτικό single, Pinky Up. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss in 61.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Υπέροχη, Ολίβια είναι εδώ στον ΚΙΣ. Μας είμαστε εδώ στον ΚΙΣ και το Κέντρο Δεξιώσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για την δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ρόμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο Δεξιώσεων Ρόμιλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνία 2810 26 25 22.
1: Kiss 961.
2: My name is Benson Boone.

0: Mystical και Magical εδώ στον Kiss. Μαγική στιγμή έζησε την προηγούμενη εβδομάδα η Έλενα. Ήταν η νικήτρια στο διαγωνισμό Βρες το τραγούδι και θα πρέπει να ετοιμάσει βαλίτσες για να ταξιδέψει μέχρι τη Μήλο. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμά της όταν της ανακοινώσαμε πως ήταν η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.
1: Θα τρελαθώ ειλικρινά.
2: Έλενα!
1: Θα τρελαθώ.
2: Εσύ είσαι έτσι.
1: Βλέπω τον αριθμό, τον έχω μάθει απ' έξω. Έχω πάρει σε τόσους διαγωνισμούς και τώρα έχω μάθει απ' έξω.
0: Ναι, δεν σε πήραμε για διαγωνισμό.
1: Αλλά.
0: Πλάκα, πλάκα. Για τον διαγωνισμό σε πήραμε, βρε Έλενα, μπράβο.
2: Έλενα, συγχαρητήρια, μπράβο σου.
1: Τόσο πολύ. Τι χαρούμενοι με κάνετε, να ξέρετε. Πάω σε μάθημα που έχω και έβαλα το τηλέφωνο μου στο αθόρυβο και λέω έχει γούστο να γίνει κλειδός και να μην ακούσω άμα κερδίζω. Και εκείνη την ώρα που το σκέφτομαι, τι πάει το τηλέφωνο.
2: Είδες.
0: Σε τι μάθημα πας?
1: Γιόγκα.
2: Ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ναι.
2: Το έχεις σκεφτεί? Το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να κέρδιζες?
1: Το έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ να κερδίσω.
0: Τέλειο, οπότε το κατάφερες κιόλας.
1: Αχ, πόσο χαίρομαι.
2: Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στην πρωινή.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ούτε ποιο τραγούδι είχα βρει.
0: Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
2: θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
0: Θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
2: Δεν νοιάζει.
1: Και μην με ακούσετε, να μιλάω αγγλικά. Δηλαδή και ότι το βρήκα.
0: Ήταν θαύμα. Λοιπόν, βρήκαμε το τραγούδι στην εκπομπή στο Ντύρι Ντύρι. Μπήκαμε στην κλήρωση και καταφέραμε να κερδίσουμε το εισιτήριο, το διπλό με την Μινό Online για να ταξιδέψει Ηράκλειο Μήλος.
1: Ηράκλειο. Και δεν έχω πάει και όλα.
0: Δεν έχει πάει στη Μήλο.
2: Top τουριστικό καλοκαιρινό. Αγαπημένος προορισμός.
0: Είναι πανέμορφο το νησί, να ξέρεις.
2: Η ταξιδεμένη, θα σου πει το κορίτσι.
0: Πάει τουλάχιστον 3 φορές στη Μήλο.
1: Ορίστε. Ναι. Ήρθε η ώρα να πω
0: και
1: εγώ.
0: Να πας, και μάλιστα θα πας και σε πολύ όμορφο περίοδο. Σε πολύ όμορφο περίοδο, Μάιο, αυτό το μήνα δηλαδή, ή και τον Ιούνιο μπορείς να πας και να ανακαλύψεις το νησί με τις περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ όμορφο νησί. Πολύ όμορφο νησί και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Με ποιον θα το κάνεις το ταξίδι σου?
1: Με τον σύζυγο μάλλον, γιατί όχι.
0: Τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Έλενα. Ήταν η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας. Μην ξεχνάτε, ο διαγωνισμός Βρες το τραγούδι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Με βεβαίως δώρο ένα ακτοπλοϊκό, διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο, μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega.

0: Χρόνια του 2009, ενώ μην ξεχνάτε, σήμερα Δευτέρα έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερες αγαπημένες επιτυχίες από το σήμερα. Καθώς σήμερα Δευτέρα η Μαρία Κοσμαδάκη έρχεται στις 4 για να μας παρουσιάσει το νέο top 10 του Kiss 961, δηλαδή τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια, όπως αυτά θα παριθμηθούν για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Killer και Groove Jet. Έτσι φτάνουμε στα 28 λεπτάκια μετά από τις 4. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκαταρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκαταρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας, όλες οι γυψοσαλνίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκαταρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία. Σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο και στο 2810 545 551.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες Glass Animals εδώ και Heat Waves. Έτσι φτάνουμε στο πρώτο break. Πριν σας αφήσω, σας υπενθυμίζω ότι παίζουμε και σήμερα. Βρες το τραγούδι 2810-255-961 το τηλέφωνο για να καλέσετε. Μόλις ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου, θα σας μεταφράσω κάποιους στίχους στα ελληνικά και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν. Την προηγούμενη Παρασκευή η φίλη μας η Έλενα κέρδισε το δικό της ταξίδι με τα πλοία της Minoan Lines και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στον αέρα του Kiss.
1: Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Θα τρελαθώ ειλικρινά.
0: Έλενα!
2: Θα τρελαθώ.
0: Εσύ είσαι έτσι.
2: Βλέπω τον αριθμό, τον έχω μάθει απ' έξω. Έχω πάρει σε τόσους διαγωνισμούς και τον έχω μάθει απ' έξω.
1: Ναι, δεν σε πήραμε για διαγωνισμό.
2: Αλλά...
1: πλάκα, πλάκα. Για τον διαγωνισμό σε πήραμε, βρε Έλενα, μπράβο.
0: Έλενα, συγχαρητήρια, μπράβο σου.
2: Τόσο πολύ, τι χαρούμενη με κάνετε να ξέρετε. Πάω σε μάστιμα που έχω και έβαλα το τηλέφωνο μου στο αθόρυβο και λέω έχει γούστο να γίνει κλειδός και να μην ακούσω άμα κερδίζω. Και εκείνη την ώρα που το σκέφτομαι, τι πάει το τηλέφωνο.
0: Ιδές.
1: Σε τι μάθημα πας?
2: Γιόγκα.
0: Ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Ναι,
0: το έχει σκεφτεί, το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να κέρδιζες.
2: Το έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ να κερδίσω.
1: Τέλειο, οπότε το κατάφερες κιόλας.
2: Αχ, πόσο χαίρομαι.
0: Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
2: Στην πρωινή.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ούτε ποιο τραγούδι είχα βρει.
1: Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα το.
0: Θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
1: Θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
0: Μη σε νοιάζει.
2: Και μη με ακούσετε, να μιλάω αγγλικά. Δηλαδή και ότι το βρήκα.
1: Ήταν θαύμα. Λοιπόν, βρήκαμε το τραγούδι στην εκπομπή στο Diri Diri. Μπήκαμε στην κλήρωση και καταφέραμε να κερδίσουμε το εισιτήριο, το διπλό με την Minoan Lines για να ταξιδέψει Ηράκλειο Μήλο.
2: Ηράκλειο. Και δεν έχω πάει κιόλα.
1: Δεν έχει πάει στη Μήλο.
0: Top τουριστικό καλοκαιρινό. Αγαπημένος προορισμός.
1: Είναι πανέμορφο το νησί, να ξέρεις.
0: Η ταξιδεμένη, θα σου πει το κορίτσι.
1: Πάει τουλάχιστον 3 φορές στη Μήλο.
2: Ορίστε. Ναι. Ήρθε η ώρα να πω και εγώ.
1: Να πας, είναι και μάλιστα θα πας και σε πολύ όμορφο περίοδο. Σε πολύ όμορφη περίοδο, Μάιο, αυτό το μήνα δηλαδή, ή και τον Ιούνιο μπορείς να πας και να ανακαλύψεις το νησί με τις περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφο νησί. Πολύ όμορφο νησί και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Με ποιον θα το κάνεις το ταξίδι σου?
2: Με τον σύζυγο μάλλον, γιατί όχι.
1: Τέλεια, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε περισσότερα tips για τουριστικούς προορισμούς, η Ειρήνη Παπαδάκη την ακούτε καθημερινά 2 με 4 εδώ στον αέρα του Kiss. Και για όλους εσάς που θέλετε βεβαίως να μπείτε στην κλήρωση για να ταξιδέψετε και εσείς για την υπέροχη Μήλο. Μια μεγάλη κλήρωση έρχεται ξανά αυτή την Παρασκευή στο τέλος της εβδομάδας για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα ταξιδέψουν φυσικά με τα υπερσύγχρονα πλοία της Minoan Lines. Παίζουμε σε λιγάκι αμέσως μετά το break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ακούμε και το Powerplay της εβδομάδας. Ακούμε και αυτές τις επιτυχίες.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας, 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος, 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Προσφορές για να παραμιλάς, μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς, προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
6: Βέβαια.
5: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
6: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
5: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
6: Αχα, με Q.
5: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
15: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
16: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
15: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
16: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
17: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
18: Kiss 961, βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5, απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα στους οδηγούς. Κίνηση αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων προς Γιώφυρο. Φυσικά κίνηση στη Γιώφυρο αυτή τη στιγμή. Σε λεωφόρο Ικάρου και Καζαντζίδη εκεί στα Φανάρια. Με επιστρέφουμε στις επιτυχίες με Μπαούσα και Magnetic.
17: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: είναι 61, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Νταμιάνο Ντέιβιτ εδώ και Next Summer για να φτάσουμε στις 5 ακριβώς. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντάς σας την απόλυτη ασφάλεια. Προκάτ Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 28 10 545 551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
1: Αυτό είναι το τηλέφωνο του Κις και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ποιον έχω στη γραμμή μου? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
1: το η όνομά
2: Βικτώρια
1: σου.
2: Είμαι εγώ.
1: Γεια σου Βικτώρια, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά εσείς?
1: Είμαστε καλά κι εμείς. Καταρχάς συγχαρητήρια διότι βγήκε στον αέρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είσαι λίγο πιο κοντά για το ταξίδι στη Μήλο.
2: Τέλεια.
1: Έχεις ξαναπαίξει?
2: Ναι, έχω παίξει κάποιες προηγούμενες φορές με κάποια εισιτήρια.
1: Ναι.
2: Για σινεμά.
1: Ναι. Αλλά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν έχεις ξαναλάβει μέρος.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το έχεις ακούσει όμως.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρεις τη διαδικασία.
2: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, Βικτώρια, θα ξεκινήσω να σου διαβάζω κάποιους στίχους που έχω μεταφράσει από ένα πολύ αγαπημένο κλασικό τραγούδι. Και μόλις ολοκληρώσω, εσύ θα πρέπει να μου δώσεις τον τίτλο του τραγουδιού. Θα έχεις στη διάθεσή σου 5 δευτερόλεπτα μόλις ολοκληρώσω τους στίχους. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
1: Όμορφη γυναίκα περπατάει στο δρόμο. Όμορφη γυναίκα, το είδος που θα ήθελα να γνωρίσω. Όμορφη γυναίκα, δεν σε πιστεύω, δεν είσαι η αλήθεια. Κανείς δεν θα μπορούσε να φαίνεται τόσο όμορφη όσο εσύ. Έλεος. Όμορφη γυναίκα, δεν θα με συγχωρέσεις. Όμορφη γυναίκα, δεν μπορούσα παρά να δω. Όμορφη γυναίκα, πόσο όμορφη μπορεί να είναι. Είσαι μόνη όπως εγώ. Για να σ' ακούσω.
2: Όμορφη γυναίκα.
1: Ναι. Ναι.
2: Σωστά.
1: Ήτανε πολύ εύκολο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήτανε?
2: Ήταν,
1: Βικτώρια, θέλω να προσπαθήσεις ξανά μέσα στην εβδομάδα για να καταφέρεις να μπεις στην κλήρωση την Παρασκευή, εντάξει?
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία για την επόμενη φορά.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: 2810-255-961 το τηλέφωνο του Κις. Παιδιά, μην το χάσουμε τώρα αυτό, διότι είναι και ένα πάρα πολύ εύκολο τραγούδι, είναι και πολύ αγαπημένο και σας βάζει και στην κλήρωση για το ταξίδι στη Μήλο. Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ο Γιάννης είμαι.
1: Γεια σου Γιάννη, δώσε μου τον τίτλο.
3: Pretty Woman.
1: Πολύ σωστά. Πολύ ωραίο, κλασικό, αγαπημένο και νομίζω ότι βρίσκεται στο μυαλό όλων μας. Σωστά.
3: Μάλιστα.
1: Πόσες φορές έχεις δει την ταινία, θέλω να μου πεις?
3: Τρεις, όχι πολλές.
1: Όχι πολλές, Λοιπόν, Γιάννη μου, εγώ θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής για ένα ταξίδι με τα πλοία της Μινό Online και μείνε στη γραμμή σου.
3: Ευχαριστώ.

Roy Orbison και Pretty Woman. Αυτό, με αυτό εδώ το τραγούδι βάλαμε το φίλο μας το Γιάννη στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή για να ταξιδέψετε με τα πλοία της Minoan Lines για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο. 28-10-255-961, κρατήστε το τηλέφωνο του KISS, δίνουμε μία ακόμα συμμετοχή σε πολύ λίγο.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τηλέφωνο για να καλέσετε, 2810-255-961. Παίζουμε βρες το τραγούδι. Θα μεταφράσω για εσάς στίχους από ένα πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Μόλις ολοκληρώσουμε με τους στίχους, έχετε στη διάθεσή σας 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα για να μου δώσετε τον στίχο, τον ατίτλο στα αγγλικά. 2810-255-961 το τηλέφωνο του KISS για να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα και να παίξουμε παρέα. Αυτή την Παρασκευή έρχεται μία ακόμα μεγάλη κλήρωση. Ένας τυχερός ακροατής ή μία τυχερή ακροάτρια του KISS 961 θα μπει στην κλήρωση και θα κερδίσει τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια της Μινό Online. Ένας υπέροχος καλοκαιρινός προορισμός. Αυτή την Παρασκευή θα κερδίσετε εισιτήρια για τη Μήλο, όπως ακριβώς έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα η φίλη μας η Έλενα. 2810-255-961 το τηλέφωνο του KISS για να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα και να παίξουμε παρέα. Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Εμμανουέλα λέγομαι.
3: Γεια σου, Εμμανουέλα, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, καλή.
3: Τι κάνεις, από πού μας ακούς?
4: Από τον δρόμο.
3: Πας σπίτι, πας στη δουλειά?
4: Σπίτι, σπίτι.
3: Σχολάσαμε?
4: Σχολάσαμε.
3: Ωραία ώρα.
4: Πολύ καλή.
3: Και με τη ζέστη τώρα σήμερα τι θα κάνεις το απόγευμα?
4: Υπομονή θα κάνω, είναι δροσερό το σπίτι, εντάξει.
3: Εντάξει, είπα μήπως πήγαινε σε καμιά θάλασσα, βρε παιδί μου. Έτσι, για την πρώτη βουτιά.
4: Έχω μωρό και περιμένω μεγαλώσει λίγο.
3: Εντάξει. Λοιπόν, να ευχαριστηθείτε και τις στιγμές σας. Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ωραία. Θα σου διαβάσω τους στίχους του τραγουδιού που έχω μπροστά μου. Μόλις ολοκληρώσω, έχεις στη διάθεσή σου 5 δευτερόλεπτα για να μου δώσεις τον τίτλο του τραγουδιού στα αγγλικά.
4: Ωραία.
3: Είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
3: Ξεκινάω. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα σε βρω. Θα σε πιάσω. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα σε κερδίσω. Θα σε πιάσω. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα σε δω. Θα σε συναντήσω, θα σε γνωρίσω. Μία μέρα, ίσως την επόμενη εβδομάδα, θα σε συναντήσω, θα σε γνωρίσω. Θα οδηγήσω μπροστά από το σπίτι σου και αν τα φώτα είναι όλα σβηστά, θα δω ποιος είναι τριγύρω. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα σε βρω.
4: I will find you.
3: Άλλο.
4: Cut you.
3: Δεν το έχουμε, αλλά ήσουν πολύ κοντά για να το βρεις και είμαι σίγουρη ότι ξέρεις και ποιο τραγούδι είναι. Ξέρεις ποιο τραγούδι είναι.
4: Μάλλον
3: ξέρεις.
4: Δεν μου ήρθε όμως τώρα.
3: Δεν πειράζει. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία για την επόμενη φορά να ξαναπροσπαθήσεις μες τη βδομάδα.
4: Ωραία. Εντάξει. Πολύ. Ναι, καλό κόμμα.
3: Ναι, είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, το τραγούδι είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ αγαπημένο. Είναι παλιό. Από τα παλιά, τα κλασικά, τα αγαπημένα. Για να δω ποιος είναι ο επόμενος ακροατής ή ακροάτρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω γραμμή. Είχα μια γραμμή. Θα το πω. Να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. 2810-255-961 το τηλέφωνο. Σε περίπτωση που έχετε βρει τον τίτλο του τραγουδιού, ήρθε η στιγμή, παιδιά, να τον ακούσουμε κι εμείς. Καλησπέρα. Κάτι γίνεται τώρα, Χτυπάει η γραμμούλα, δεν βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, παιδιά, να το πουμπουνίσω. Τι να κάνω. Είναι καιρό τραγούδι. Ανυπομονώ να το ακούσω. Πάμε να το ακούσουμε μαζί. Να δώσω άλλη μια. Άντε, θα δώσω άλλη μια τελευταία. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Για πες μου τον τίτλο του τραγουδιού.
5: One way or another.
3: Δεν ήθελα τώρα να φύγει αυτό το τραγούδι και να μην βάλουμε κάποιο στην κλήρωση. Καταλαβαίνεις τη θέση μου. Πες μου το όνομά σου.
5: Γεωργία, Γογό.
3: Γογό, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση, μείνε στη γραμμή σου. Πάμε να ακούσουμε Blondie.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Τον Kiss 961 με αλλαγές ξεκινάει το σημερινό Top 10. Ο Harry Styles και το τραγούδι Aperture την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην θέση νούμερο 10. Δεν θα το ακούσουμε στο σημερινό Top 10. Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Αυτό το τραγούδι βρίσκεται σήμερα στην θέση νούμερο 10. Δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Tame Impala και Dracula, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 9. Και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

International Fight. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Κατσάι και Γκαμπριέλα σήμερα στην θέση νούμερο 8, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ έχουμε new entry στην θέση νούμερο 7, The Second Voice, Let Me Be. Σήμερα το βρίσκω στην θέση νούμερο 2 στη λίστα του ελληνικού Shazam. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για εσάς που ψάχνετε για γυαλιά ηλίου ή οράσεως, για εσάς που θέλετε επώνυμα μπραντ σε προσιτές τιμές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Ray-Ban, Vogue, Oakley, Emporio Armani, Prada και πολλά άλλα. Η ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσει με την επιλογή των γυαλιών σας, αλλά και για να σας προσφέρει after sales υποστήριξη και service. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε δύο σημεία, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961 και φύγαμε για το νούμερο 6.
6: Νούμερο 6.

0: Ανεβαίνουμε σιγά σιγά στην θέση νούμερο 6. Ακούσαμε Ray, Where is my husband? Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Bruno Mars, I just might, στην θέση νούμερο 5 από την τέταρτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στην θέση νούμερο 4 έρχεται ένα νέο τραγούδι, πολύ πολύ δυνατό.
1: Νούμερο 4.

Baby Rexha, Faithless και New Religion στην θέση νούμερο 4. Ένα τραγούδι το οποίο έκανε new entry πριν από 2 εβδομάδες στην 7η θέση. Στην θέση νούμερο 6 το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ 2 θέσεις πιο πάνω αυτή εδώ την εβδομάδα. Πλησιάζουμε στην κορυφή, σας αφήνω για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 91.

0: Τι σπιτόρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
1: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα και καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
14: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέακομαι τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
16: Νούμερο 10. Número 9.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3. Ακούσαμε Ζέινα και Ζάνα Ντόμα. Στην θέση νούμερο 2, σταθερά για μία ακόμη εβδομάδα, Ολίβια Ντίν και So Easy. Και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam για μία ακόμη εβδομάδα. Το καλύτερο τραγούδι στον Kiss 961 για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα ήταν και σήμερα το Οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου δεν θα βρείτε μόνο ποιοτικά γυαλιά, αλλά και άψογη εξυπηρέτηση, after sales υποστήριξη και service που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα 2 καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη και αποκτήστε τα γυαλιά που ταιριάζουν στο στυλ και τις ανάγκες σας. Οπτικά Αντωνακάκη, γυαλιά για κάθε βλέμμα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλλωμα 3.

0: λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Lash Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
8: Βέβαια.
3: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
8: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
3: Θα το δω στο Instagram. Με Q το Peggy.
8: Αχα, με Q.
3: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
8: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό? Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
8: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
3: και μας αρέσει.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Rovenda για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
1: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram. Με Q το Peggy.
1: Αχα, με Q.
6: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
10: Listen. Get ready. Let's go.
8: Kiss. 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Νούμερο 1.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: πρωινής.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Mr. Know It All. Teddy Swims.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η Εγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Kiss New Music. Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. Dominique Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.